0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαλεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Παρασκευή σήμερα. Καλημέρα λοιπόν από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν σας βρίσκει αυτό το πρωινό, για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρέα. Χωρίς σήμερα την παρέα της αγαπημένης Μικαέλας Θεοφίλου. Στο γνώριμο λοιπόν πρωινό μας, ραντεβού με μουσικές, με σκέψεις, με λόγια και όλα εκείνα που δίνουν λίγο πιο ανθρώπινο ρυθμό στη μέρα. 29 Μαΐου σήμερα, μια ημερομηνία με ιδιαίτερο βάρος στη μνήμη και την ιστορία, η μέρα που φέρνει πάντα στη σκέψη την άλωση της πόλης, ένα γεγονός που έμεινε βαθιά χαραγμένο στο χρόνο, αλλά και τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σήμερα με χιλιάδες παιδιά να δοκιμάζουν δυνάμεις, αντοχές, όνειρα και υπομονή. Σε όλους εκείνους που σήμερα ξεκινούν τη μέρα τους με αγωνία, με προσπάθεια ή με μια μικρή ελπίδα παραπάνω, στέλνουμε την πιο ζεστή μας καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, μαζί στα δύσκολα, μαζί και στα όμορφα, στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου.

Αυτός ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους, ένα εμβληματικό ελληνικό τραγούδι, δεύτερη φωνή από την Τάνια Τσανακλίδου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, κυκλοφόρησε το 1974 στον ιστορικό δίσκο «Τα Λαϊκά». Και θυμάμαι τώρα μια συνέντευξη του Μανώλη Μητσιά που έδωσε πριν από λίγο καιρό και είπε, τον ρώτησαν δηλαδή ποιο είναι το κίνητρο, εκείνο που κάνει ένα καλλιτέχνη να ανεβαίνει τόσα χρόνια στη σκηνή. Και απάντησε εκείνος πως το κίνητρο είναι τα καλά τραγούδια, αυτά που ο κόσμος δυστυχώς δεν τα γνωρίζει καλά. Έχει εξοικειωθεί με αυτά που παίζουν τα ραδιόφωνα και που προωθούν οι εταιρείες δίσκων που αναζητούν το εύκολο χρήμα. Αυτό φυσικά περιέχει μια σκοπιμότητα που καθοδηγείται από το τι είναι εμπορικό και άρα πουλάει. Το εμπορικό όμως δεν συνεπάγεται ότι ένα κομμάτι είναι και καλό, ειδικά όταν αυτό προσπαθεί να εμβαθύνει, δεν τους αφορά ούτε κατά διάνοια. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε, ας πούμε, ότι τα τραγούδια δεν σερβίρονται έτοιμα στο πιάτο, τα ανακαλύπτεις. Για τη συνέχεια, δόξα τω Θεώ, ένα επίσης εμβληματικό και συγκινητικό ελληνικό τραγούδι, ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι, σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη, το έγραψε ο Ιάκωβος Καμπανέλης, κυκλοφόρησε το 1964 μέσα από το σπουδαίο κύκλο τραγουδιών Πολιτεία Β. Σολίστε εδώ στο Μπουζούκι ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

Αυτό το δόξα τω Θεώ χρειάζεται να το λέμε κάποιες φορές. Κάπως έτσι συνεχίζει τη ζωή, με μικρές χαρές, με δύναμη, με ανθρώπους που αγαπάμε και με την ελπίδα να φωτίζει ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 για την Αττική, στους 90 για τη Θεσσαλονίκη και βέβαια στις τοπικές συχνότητες για την υπόλοιπη χώρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρόποι. Ένας από αυτούς, ο πιο εύκολος, είναι το Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Θα μας βρείτε, θα μας γράψετε τα σχόλιά σας, τις μουσικές που θα θέλατε να ακούσετε, τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Και βέβαια, αν έχετε κάποιες φωτογραφίες για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες, όλα καλοδεχούμενα.

18 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει ήδη φέξει, αλλά θα μιλήσουμε για τους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού που μετρούν αντίστροφα για το τελευταίο μεγάλο αστρονομικό ραντεβού της Άνοιξης. Η Πανσέληνος του Μαΐου, η οποία αναμένεται να φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα κατά τις τελευταίες ώρες αυτού του μήνα. Η μπλε σελήνη αλλιώς της 31 Μαΐου θα είναι ορατή στο νυχτερινό ουρανό τα ξημερώματα εκεί προς Δευτέρα 1 Ιουνίου στις 4:06 πρώτα λεπτά το πρωί. Η σελήνη θα εμφανιστεί στον ουρανό προς την κατεύθυνση του κόκκινου αστέρα, για όσους γνωρίζουν, στον αστερισμό του Σκορπιού, προτού εισέλθει βέβαια στον Οφιούχο. Και φυσικά η σελήνη δεν θα είναι μπλε. Συγγνώμη που σας το χαλάω, γιατί μπορεί να υπάρχουν δύο τύποι μπλε φεγγαριών, αλλά κανένας τους δεν έχει σχέση με το χρώμα. Αντίθετα, η μπλε σελήνη έχει να κάνει με τον τρόπο που μετράμε το χρόνο και τους σεληνιακούς κύκλους. Μάλιστα, να πω ότι θα είναι μία από τις μικρότερες πανσελήνους του έτους, γνωστή ως μικροσελήνη, καθώς η σελήνη θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη.

Θανάσης από Κωνσταντίνου και βέβαια ήταν η Μελίνα Κανά, μιλώ για σένα και θα πάμε τώρα σε μια τηλεοπτική σειρά. Απόψε λοιπόν γράφεται το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας που άγγιξε βαθιά το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεοπτική σειρά «Η Αθώοι», η οποία ρίχνει αυλαία σήμερα με το τελευταίο επεισόδιο, ολοκληρώνοντας έτσι ένα ταξίδι γεμάτο πάθος, συγκρούσεις, σιωπές και ανεκπλήρωτους έρωτες. Μια σειρά εποχής που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή για το εξαιρετικό cast, για τις πραγματικά πολύ δυνατές ερμηνείες και την ξεχωριστή σκηνοθετική ματιά. Μετέφερε μάλιστα στη μικρή οθόνη μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες αγάπης της ελληνικής λογοτεχνίας. Το εμβληματικό έργο «Ο Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, που βρήκε μια νέα συγκινητική ζωή μέσα από το σενάριο της Ελένης Γιώγα και τη σκηνοθεσία του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη. Και καθώς απόψε πέφτουν οι τίτλοι τέλους, μένει λοιπόν η μουσική. Η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα και η φωνή του Δημήτρη Φαντή, που έρχονται να κρατήσουν ζωντανή αυτή τη συγκίνηση αυτής της πραγματικά πολύ όμορφης ιστορίας.

Ελένης Γιώγα από την τηλεοπτική σειρά «Η Αθώη». Πάμε λοιπόν στο και μισή της ώρες με συνταγές μαγειρικής από τους Χαΐνιδες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δημήτρης Μηδάνης σήμερα, χωρίς τη Μικαέλα Θεοφίλου. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου όμως να φροντίζει τον ήχο μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

ξημέρωσε λοιπόν Παρασκευή και κάπου ανάμεσα στο πρώτο φως που ακουμπά σιγά σιγά τα μπαλκόνια και στον πρωινό καφέ που αχνεί σιωπηλά, το ραδιόφωνο που γίνεται η συντροφιά όλων μας. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φροντίζει τον ήχο και τον Δημήτρη Μεϊδάνη που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

Και αφού είπαμε τις πρώτες καλές μέρες, αφού μοιραστήκαμε μουσικές σκέψεις και λίγες μικρές ανάσες πριν αρχίσει η μέρα να τρέχει πιο γρήγορα, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, τι αλλάζει, τι μας αφορά, τι αξίζει να κρατήσουμε και τι ίσως να προσπεράσουμε με λίγη περισσότερη ψυχραιμία. Σήμερα λοιπόν, τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Τραμπ και ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεν, δηλώνει μια ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, θα εξαρτηθεί από το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίσει να την υποστηρίξει το ημιεπίσημο Ιρανικό μάλιστα πρακτορείο, όταν συμμεταδίδει επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Απ' την άλλη έχουμε τηλεφώνημα το οποίο προειδοποιεί ότι θα δεχθούν 55.000 φορολογούμενοι από την ΑΔΕ το επόμενο διάστημα για ληξιπρόθεσμες οφειλές ή μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, οι κλήσεις θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση εκκρεμωτήτων, βέβαια εκείνοι που δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, αυτοί που δεν έχουν πληρώσει μέχρι τώρα ή που δεν απαντήσουν σε αυτά τα τηλεφωνήματα, θα έχουμε κατασκέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονοχιστικούς ελέγχους. Προσοχή όμως στις τηλεφωνικές κλήσεις που δεχόμαστε, αφού τις επιβεβαίωσουμε προχωράμε να φτιάξουμε αυτή τη δήλωση. Προσοχή, το λέω και πάλι, στις τηλεφωνικές κλήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο όπως και να το κάνουμε, οπότε συμβουλευόμαστε πρώτα το λογιστή μας, βλέπουμε ότι ισχύει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία από την ΑΔΕ και μετά προχωράμε.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαν χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

10 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453 γράφτηκε μία από τις πιο δραματικές σελίδες της ιστορίας. Μιλώ για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και αυτή τη σημερινή μέρα η σκέψη ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και πιο συγκεκριμένα στο Μιστρά, στο παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά, εκεί όπου υπήρξε το διοικητικό και πολιτικό κέντρο του Δεσποτάτου του Μοραίου της τελευταίας σημαντικής βυζαντινής κρατικής οντότητας πριν από την άλωση της πόλης. Αυτή λοιπόν τη βυζαντινή καστροπολιτεία που έμεινε, να θυμίζει πως η ιστορία δεν χάνεται όταν υπάρχουν άνθρωποι που τη διατηρούν ζωντανή, υπάρχει το παλάτι των Δεσποτών που ύστερα από χρόνια σιωπής, φθοράς και εγκατάλειψης σήμερα στέκει ξανά φωτισμένο. Οι πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης άλλαξαν ριζικά την εικόνα του μνημείου. Σήμερα το παλάτι παρουσιάζεται ως οργανωμένος επισκέψιμος χώρος με αναστηλωμένα τμήματα, με νέες διαδρομές, με εκθέσεις και πολλά πολλά άλλα όμορφα πράγματα και βέβαια με μουσικολογική και μουσιολογική αφήγηση που επιχειρεί να παρουσιάσει τη λειτουργία αυτής της βυζαντινής αυλής.

άνθρωποι της σημερινής μέρας, λοιπόν, έχουμε ένα βιβλίο για εσάς. Το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου, «Πήραν την πόλη, πήραν την». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχουν περάσει, αν δεν κάνω λάθος, 20 και χρόνια. Το βιβλίο το συγκεκριμένο έχει κάνει 22 επανεκδόσεις. Είναι ένα κλασικό πλέον έργο αυτό της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου και έρχεται να κάνει μια νέα διαδρομή στον χρόνο. Το «Πήραν την πόλη, πήραν την» ζωντανεύει τις τελευταίες ημέρες της παρασώμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας λεπτό προς λεπτό και καταγράφει τις 57 ημέρες πολιορκίας της βασιλεύουσας έως την άλωση. «Πήραν την πόλη, πήραν την», λοιπόν, Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου από τις εκδόσεις Πατάκη. Σας περιμένουν δύο αντίτυπα για να τα διεκδικήσετε. Πώς? Θα στείλετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ, όνομα, τεπώνυμο, τον αριθμό του κινητού σας, την περιοχή σας και την λέξη Κωνσταντινούπολη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι κάναμε λοιπόν μια βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου από το άλμπουμ Renaissance, Δημήτρης Πανόπουλος, Εύα Τσελίδου ή αλλιώς η Omega Vibes από το 1996 και το DNA, 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι το Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Σήμερα χωρίς τη Μικαέλα, εδώ στην παρέα μας, αλλά είναι μαζί μας με το δικό της τρόπο, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα δικά σας μηνύματα που της στέλνετε, την καλημέρα και τις ευχές για το γιο της που δίνει σήμερα εξετάσεις. Έτσι θα πάμε μέχρι το ρολόι μας να δείξει 8. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις 2 ώρες και βέβαια στη φροντίδα του ήχου η αγαπημένη μας Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Καλημέρα και πάλι. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και για σήμερα χιλιάδες παιδιά ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι. Μιλώ για τις πανελλήνιες εξετάσεις που δεν είναι απλώς μια δοκιμασία γνώσεων. Είναι μια στιγμή αγωνίας, προσμονής, κόπου και πολλών ονείρων. Πίσω από κάθε θερανείο υπάρχει ένα παιδί που ξενύχτησε, που κουράστηκε, που αμφέβαλε, αλλά συνέχισε και ίσως αυτά είναι ήδη μια μικρή νίκη. Η Φίνος Φιλμ με το χιούμορ και τη ζεστασιά των παλιών ελληνικών ταινιών έστειλε το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας στους υποψηφίους που η ζωή δεν χωρά σε ένα βαθμό και λέει πως οι δρόμοι της είναι περισσότεροι από όσους μπορούμε καμιά φορά να φανταστούμε. Και πράγματι οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι ένας σταθμός. Η ζωή θα φέρει και άλλες ευκαιρίες, άλλες αρχές, άλλες πόρτες που σήμερα ίσως δεν φαίνονται. Σε όλα τα παιδιά λοιπόν που ξεκινούν σήμερα, να κάνουμε μια ευχή, να μπείτε στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και πίστη στον εαυτό σας, να θυμάστε ότι αξίζετε όχι μόνο για όσα γράφετε σε ένα χαρτί, αλλά για όλα όσα είστε. Θα είμαστε δίπλα σας όλοι. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και όπως θα έλεγαν και στις παλιές ελληνικές ταινίες, όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως, βεβαίως.

Μη φοβάσαι λοιπόν, η στίχη του εξέχαστου Μανώλη Ρασούλη, μουσική του Νίκου Ξηδάκη και η ερμηνεία, ένα τραγούδι που συγκαταλέγεται στο δίσκο «Κοντά στη δόξα», μια στιγμή που κυκλοφόρησε το 1987. Ελπίζω να δυναμώσατε την ένταση του ραδιοφώνου σας, να πήρατε δύναμη από αυτό το τραγούδι και να νιώσατε τη ζεστασιά της ζωής από το πιο φωτεινό παράθυρο του σπιτιού σας ή του αυτοκινήτου σας, γιατί όπως πολύ εύστοχα ακούσαμε, πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος και ο πόνος είναι δυο σοφοί.

διαφορετική εκδοχή για τη Συμφωνία νούμερο 40 του Μότσαρτ από τον David Bay. Και λέω να πάμε μια βόλτα, να δούμε παρέα μια έκθεση. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι, κάποιες εκθέσεις που δεν τις επισκέπτεσαι, απλώς τις διασχίζεις σαν να περπατάς μέσα σε μια ανάμνηση. Και αυτή η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη μοιάζει ακριβώς έτσι, σαν ένα αργό κινηματογραφικό ταξίδι στη ζωή της Μαρίας Κάλλας, όχι μόνο της θεϊκής δίβας που μάγευε τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, αλλά και της Μαρίας, της απλής Μαρίας, της γυναίκας πίσω από το μύθο. Το project λοιπόν Μαρία Λα Κάλλας, η ιταλική τέχνη των κουστούμιών της ταινίας που εγγενιάστηκε την Τετάρτη αυτή, 27 Μαΐου, ανοίγει μια σπάνια πόρτα στο σύμπαν της Κάλλας. Εκεί λοιπόν που συναντιούνται τα θεατρικά κοστούμια, τα φώτα της όπερας, τα μεταξωτά υφάσματα, οι σκηνικές σιωπές με τις μικρές ανθρώπινες στιγμές της καθημερινότητας. Και ίσως το πιο συγκινητικό κομμάτι αυτής της εκθέσης να είναι ακριβώς αυτό. Ανάμεσα στα τόσα εντυπωσιακά κοστούμια των παραστάσεων βρίσκεται και η λευκή πλεκτή ρόμπα που φορούσε στο σπίτι της. Σαν να μας λέει πως ακόμη και οι θρύλοι κάποτε έμεναν μόνοι με τις σκέψεις τους. Πως πίσω από τη Λα Κάλλας υπήρχε πάντα η Μαρία. Η έκθεση ξεκινά με μια φράση που μοιάζει να εωρείται πάνω από κάθε αντικείμενο, πάνω από κάθε φόρεμα, πάνω από κάθε βλέμμα. Υπάρχουν δύο πρόσωπα μέσα μου, η Μαρία και η Κάλλας. Η μόνη της διαφορά είναι ότι η Μαρία είναι διάσημη. Αυτή η έκθεση αξίζει τον κόπο να την επισκεπτούμε όλοι. Θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Τώρα λέω να πάμε μια βόλτα μέχρι το Ναύπλιο. Είναι η Δήμητρα Σελεμίδου, είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδος στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμό στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο και είπα να αφήσουμε τη μουσική να γίνει μνήμη, να γίνει άρωμα από κανέλα και κύμινο, εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, από παιδικά χρόνια, από έρωτες και από χωρισμούς. Ένα τραγούδι από την πολυβραβευμένη ταινία «Πολιτική κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη, μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, μια ταινία που μίλησε για τη μνήμη των ανθρώπων της πόλης, για τον ξεριζωμό, την αγάπη και τη δύναμη που έχουν οι γεύσεις και οι μυρωδιές για να κρατούν ζωντανό το παρελθόν. Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η ερμηνεία ήταν της Νατάσας Θεοδωρίδου και είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με τη φροντίδα στον ήχο μας Παναγιώτα Χρονοπούλου. Δεν θα φύγουμε μακριά από την πόλη, θα μείνουμε για λίγο ακόμα.

Έτσι όμορφα που ταξιδέψαμε παρέα στην πόλη. Ελένη Γιώγα, Ευαντία Ρεμπούτσικα και Έλλη Πασπαλά. Αυτή είναι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, που στάθηκε για αιώνες ανάμεσα σε δύο υπήρους και πολλούς διαφορετικούς κόσμους, ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Μια πόλη όπου το παρελθόν δεν έχει σβήσει, αλλά συνομιλεί διαρκώς με το σήμερα. Στα στενά της λοιπόν η μνήμη ακόμα ταξιδεύει από την Αγία Σοφιά μέχρι το Βόσπορο, από τις αγορές της πόλης μέχρι τις σιωπές των παλιών συνοικιών. Ένας τόπος όπου η ιστορία δεν αφηγείται απλώς γεγονότα, αλλά συναισθήματα, συγκρούσεις και πολιτισμούς που συναντήθηκαν και που άφησαν ανεξίτηλα ίχνη. Για τη συνέχεια ένα βιβλίο, το επικό βιβλίο της Bethany Hughes, Κωνσταντινούπολη, μια ιστορία τριών πόλεων, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα βιβλίο που μας οδηγεί σε ένα μαγευτικό ιστορικό ταξίδι από την νεολιθική εποχή στο παρόν, μέσω των πολλών ενσαρκώσεων μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Μιας πόλης που εξερευνούσε, που εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους η επιρροή της διαμόρφωσε τον ευρύτερο κόσμο. Παράλληλα, σε αυτό το βιβλίο η Bethany Hughes αφηγείται την ιστορία όχι μόνο των αυτοκρατόρων, βεζίριδων, χαλίφιδων και σουλτάνων, αλλά και των φτωχών και όσων δεν έχουν φωνή, είτε γυναίκες είτε άντρες, οι οποίοι είχαν κάποιες προσδοκίες και όνειρα και επανεφύβραν με το δικό τους τρόπο την Κωνσταντινούπολη. Βασισμένο σε εντελεχή έρευνα και νέα αρχαιολογικά ευρήματα, πρόκειται για ένα συναρπαστικό πορτρέτο μιας σπουδαίας πόλης. Κωνσταντινούπολη λοιπόν, μια ιστορία τριών πόλεων της Bethany Hughes από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σας περιμένουν δύο αντίτυπα να τα διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με ελληνικούς, όχι, με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα, εκεί μας βρίσκετε. Θα μου γράψετε τώρα για να συμμετέχετε στην κλήρωση το όνομα τεπώνυμό σας, αριθμό κινητού, τη λέξη πόλη αυτή τη φορά και όχι Κωνσταντινούπολη, ή βιβλίο και αποστολή. Εύκολα τα πράγματα, στέλνετε το μήνυμά σας, μπαίνετε στην κλήρωση και αφού γίνει η κλήρωση και είστε ένας από τους νικητές, θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω πώς θα παραλάβετε το βιβλίο σας.

1972, Πυθαγόρας, Απόστολος Καλδάρας, Χάρης Αλεξίου, ήταν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς από το άλμπουμ Μικρά Ασία. Σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα, 29 Μαΐου, η μνήμη γυρίζει πίσω στην άλωση της Κωνσταντινούπολης και μαζί της επιστρέφουν οι θρύλοι που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα μέσα στους αιώνες. Ένας από τους πιο δυνατούς είναι εκείνος της Κόκκινης Μηλιάς, ένας μυθικός τόπος, όχι ακριβώς σημείο στο χάρτη, αλλά τόπος της συλλογικής προσμονής και της μνήμης. Η παράδοση λέει πως όταν έπεσε η πόλη και ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, περικυκλώθηκε από τους Οθωμανούς, ένας άγγελος κυρίου τον άρπαξε την ίστατη στιγμή, τον μαρμάρωσε και τον έκρυψε σε μια σπηλιά που περιμένει αιώνες τώρα το πλήρωμα του χρόνου. Και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, λέει ο θρύλος, θα ξυπνήσει ξανά, θα πάρει το σπαθί του και θα επιστρέψει στην Αγία Σοφιά. Κάπου εκεί γεννιέται και η Κόκκινη Μηλιά. Άλλοι την τοποθετούν βαθιά στην Ανατολή, άλλοι κοντά στην Άγκυρα. Άλλοι τη θεωρούν καθαρά συμβολική.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα σήμερα και φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Δεν μπορώ να μην σταθώ πάλι λίγο σε αυτή τη μέρα, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα σαν σήμερα, κάθε μέρα στις 29 Μαΐου η μνήμη επιστρέφει στην άλωση της Κωνσταντινούπολης και δίπλα σε αυτή τη μνήμη υπάρχει και κάτι άλλο σήμερα, μια πραγματικότητα όπου τα παιδιά σε πάρα πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις, μια δική τους δοκιμασία, μια προσωπική τους διαδρομή γεμάτη αγωνία αλλά και ελπίδα. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους, αυτό να πούμε. Καλό υπόλοιπο σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Σε πολύ λίγο έρχεται η Ιωάννα Νιαώτη και αμέσως μετά η Μαργαρίτα Μητυλινέο. Μείνετε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο. Για αυτές τις δύο ώρες ο Δημήτρης Μηδάνης ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

0: Μια κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα στριφογυρίζει στην πλάκα. Γίνεται detective της γειτονιάς και παίρνει μέρος σε ένα μάντεψε ποιος που μας ταξιδεύει στο παρελθόν και το συνδέει με το σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς συναντάμε τη Δανάη από την ομάδα Flux for Art.
1: Γεια σου κόκκινη σβούρα. Έλα μαζί μας λοιπόν σήμερα για μια βόλτα στην πλάκα σε αυτά τα ιστορικά στενά της Αθήνας. Μία από τις πιο αγαπημένες νομίζω και παλιές γειτονιές της πόλης μας. Ξέρεις ποιοι ζούσαν εδώ και ποιοι ήταν γείτονες μεταξύ τους? Ή ποιοι κάνανε τις βόλτες τους και σύχναζαν σε μαγαζιά? Θα μπορούσες μήπως να το μαντέψεις? Στο παιχνίδι μας λοιπόν μάντεψε ποιος. Θα γίνουμε όλοι μικροί detective, θα ψάξουμε σε όλα τα σοκάκια της πλάκας, θα ανέβουμε σκαλιά, θα κατέβουμε σκαλιά, θα ξεκοκοιτάξουμε και θα ανακαλύψουμε ιστορίες που συνδέουν το χθες με το σήμερα.
0: Δώσε μου τον πρώτο γρίφο, από ποιο σημείο ξεκινάμε για να νιώσω detective της γειτονιάς?
1: Ξεκινάμε λοιπόν από μια όμορφη γωνιά της πλάκας, την οδό της Αθηναίων, εκεί όπου τα σπίτια έχουν μυστικές ιστορίες να μας πούν. Ανακαλύπτουμε μυστικά και όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες, συνθέτες, συγγραφείς, δημιουργούς, ποιητές που έζησαν ή σύχναζαν σε αυτή τη γειτονιά. Περπατάμε στα ίδια στενά που περπατούσαν και εκείνοι και με κάθε γρίφο ξεκλειδώνουμε μια καινούργια συνάντηση, σαν να ανοίγει ένα μαγικό βιβλίο μπροστά μας.
0: Δανάη, όταν κρυφοκοιτάζετε κι εσείς στα σπίτια της πλάκας και στα στενά, τι ήδη γνωρίζετε και τι μυστικά ανακαλύψατε εκεί ήδη όταν σχεδιάζετε αυτό το μάντεψε ποιος?
1: Η αφορμή ήταν η ίδια γειτονιά και η σύνδεσή της με την πολιτιστική κληρονομιά. Θέλαμε δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο που τα παιδιά αλλά και οι οικογένειες ολόκληρες θα μπορέσουν να ανακαλύψουν την πλάκα με διαφορετικό τρόπο, αλλιώς, μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία. Και να δούμε πώς η τέχνη εν τέλει συνδέεται με τις γειτονιές και ειδικά με το κέντρο της πόλης. Αυτό λοιπόν που μας εντυπωσίασε όσο κάναμε και εμείς τη δική μας έρευνα ήταν πώς οι μεγάλοι καλλιτέχνες και ποιητές ήταν πραγματικά γείτονες μεταξύ τους. Ήταν σαν να είναι ένα τόξο καλλιτεχνών η πλάκα, αν τη βάλουμε σε έναν χάρτη. Έμεναν τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον που σχεδόν θα μπορούσαν για παράδειγμα να συναντιούνται κάθε μέρα στον δρόμο.
0: Παλαμάς, Σεφέρης, Ελίτης και Χατζηδάκης, αν ξαφνικά αυτοί οι σπουδαίοι ζωντάνευαν σήμερα στους δρόμους της πλάκας, ποιος πιστεύεις ότι θα διασκέδαζε περισσότερο με τη βόλτα και την ιδέα σας?
1: Νομίζω ότι αν ξαφνικά ζωντάνευε ο Παλαμάς, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Χατζηδάκης, η Μελίνα Μερκούρη, η Αγγελική Χατζημιχάλη, αυτοί που θα το διασκέδαζαν περισσότερο από όλους, νομίζω ότι θα ήταν ο Χατζηδάκης μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, οι οποίοι μπορεί να μας βλέπανε να καθόντουσαν σε ένα πλακιώτικο καφενείο όπως και έκαναν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Θα έβαζαν μουσική, θα κάναν τα μυστικά τους σινιάλα και θα έφτιαχναν τραγούδια εμπνευσμένα από τη βόλτα μας. Και φυσικά νομίζω ότι και οι υπόλοιποι θα ακολουθούσαν γιατί όλοι τους ήξεραν και όλοι τους ξέραν να βρίσκουν και ποιήση στην καθημερινότητά τους τότε.
0: Ήταν η Δανάη Μέγα από την ομάδα Flux for Art μαζί με την κόκκινη σβούρα στην πλάκα σε μια από τις πιο αγαπημένες γειτονιές της Αθήνας για ένα καλλιτεχνικό «Μάντεψε ποιος». Ήταν η κόκκινη σβούρα. Με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της σβούρας ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι ένας τρόπος να τα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. 29 Μαΐου από το σχολείο, σφινωμένη μες στο μυαλό η ημερομηνία. 1453. Σήμερα τα παιδιά που πάνε να δώσουν εξετάσεις, πάνε να δώσουν πανελλαδικές, την έχουν σφινωμένη την ημερομηνία για τους δικούς τους λόγους. Κοίτα πώς ενώνονται, κοίτα πώς συνδέονται τα πράγματα. Χαίρετε και καλημέρα. Βρέχει έξω. Έχω να πω, ψηλή βροχούλα έπιασε. Συνέφιασε. Το κάνουμε τραγούδι αυτό, θα γίνει διαχρονικό. Έχουμε και λέμε Παρασκευή και 29 Μαΐου και Θεοδοσίου Μάρτυρος και είναι η επέτειος της άλωσης της πόλης Κωνσταντινούπολης. Παιδιά, καλή επιτυχία. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ψυχραιμία, ηρεμία, ξέρω τι λέω τώρα, τρέλεσε. Ψυχραιμία, ηρεμία και πάμε.

Έρχεται από τη Σιτία, ολόφρεσκια, μια λέξη μου λένε καλή χαρασκευή. Είναι χαρά και Παρασκευή, οπότε είναι χαρασκευή. Μ' αρέσει, καλό, θα το κρατήσω. 10 λεπτάκια μετά τις 10, μετά τις 8, βιάζομαι και δεν είμαι η Άντρη Βασιλιάδου. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο, δύο τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, με αυτά ξεκίνησε η σημερινή βόλτα. Προφανώς και θα τριτώσει, προφανώς και θα έρθει ένα τρίτο να κάνει έναν κύκλο, να κλείσει μια μικρή ενότητα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Γιαννόκρανων, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος. Στην Ιγυρία τιμούν τη δημοκρατία, στη Βενεζουέλα τη δενδροφύτευση, στην Ουγγαρία το παιδί, στο Τουρκμενιστάν τα χαλιά, έχουν ωραία χαλιά εκεί και τα πουλάνε και σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κρασάτος κόκορας, καταλαβαίνουμε, ωραία, εντάξει, πάμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, καλή βόλτα, καλή Παρασκευή, καλή Χαρασκευή.

Μου έστειλε ένα μήνυμα η Φρόσο, δεν το ήξερα. Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής. Τρομερό, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις σήμερα. Η Αγία Υπομονή. Το όνομά της το κανονικό ήταν Ελένη Δραγάση Παλαιολόγου. Ήταν η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του βασιλιά της πόλης που τέτοια μέρα... Ναι, άλλο και εκείνος έφυγε και από τη ζωή. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα είναι η ημέρα της. Η αυτοκράτρια που έγινε μοναχή. Η Αγία Υπομονή. Η Ελένη Δραγάση Παλαιολόγου. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς. Ωραίο.

Εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε χρόνο. Προφανώς όλοι έχουμε τις μνήμες μας, καλές, κακές. Τώρα η Παναγιώτη μου λέει, δεν έχω ξεχάσει τον κωδικό της συμμετοχής μου. Ναι. Είναι η ώρα, τι ώρα είναι, είναι και 24, τα παιδιά έχουν μπει μέσα. Ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει. Και να πω εγώ τώρα κάτι, δεν μετράει και καθόλου. Και οι γονείς, ό,τι είναι να πούν, το έχουν πει, ό,τι είναι να κάνουν, το έχουν κάνει. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους γονείς που κάθονται έξω από το σχολείο με το μπουκάλι το νερό και το άγχος και είναι και δίπλα στα κάγκελα που μετά θα τελειώσει και θα πούνε γράψαμε καλά ή δεν πήγαμε πολύ καλά, πρώτο πληθυντικό θα χρησιμοποιήσουν, κάπως λίγο να το ξαναδούνε το θέμα. Είναι του παιδιού η διαδικασία, είναι του παιδιού η στιγμή, είναι του παιδιού οι εξετάσεις. Ναι, το παιδί είναι δικό μου, ναι, okay. Αλλά είναι μία από τις πρώτες εμπειρίες που έχει ένας γονιός σε σχέση με το παιδί του που δεν εξαρτάται από εκείνους. Τα παιδιά πλέον μετά από αυτό ή μέσα από αυτό ανοίγουν τους δικούς τους δρόμους για να περπατήσουν. Οπότε, ναι, μπορείτε να είστε έξω από το σχολείο, αλλά με ηρεμία και ψυχραιμία. Το παιδί γράφει μόνο του, δεν γράφεται μαζί του. Και το λέω λίγο διασκεδαστικά, γιατί όλο αυτό κουβαλάει ένα κομμάτι άγχους τεράστιο που θέλουμε δεν θέλουμε μεταφέρεται στα παιδιά. Και είναι το χειρότερο πράγμα, είναι το λιγότερο, αυτό που δεν χρειάζονται είναι. Κατά το μαζί τα φάγαμε, είναι και το μαζί γράψαμε. Είναι η ίδια αίσθηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Το κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. Δύο τραυματίες, συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάτσε, γιατί έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες. Να φύγει μία να φτάσει στην Ιάρα Κλίτσα στην Καβάλα. Πορτοράφτη, Θήβα, Σύρος, στο Καρβούνι και στο Ψάρι της Τριφυλίας, στο Παλαιό Καστρό της Ιτίας. Χαίρετε στους Γαργαλιάνους και στην Τούμπα και στην Καλαμαριά πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λουτράκι, Λέχαιο, χρόνια πολλά Γιάννη για τα γενέθλιά σου, από τις τρεις γυναίκες της ζωής σου. Κάνω και αφιερώσεις, έτσι, να ξέρουμε. Λοιπόν, καλημέρα στα Γιάννενα που από χτες είχαν κατακλυσμό και έχουν χύμαρους και έχουν και πολλές ζημιές. Καλημέρα στην Κο, στην Κίμη της Χαλκίδας, εσάς που πηγαίνετε προς Κίδρα. Καλημέρα στο Σχηματάρι, στο Νότιο Πύλιο, στους Αγίους Θεοδόρου, στην Άμφισσα, τη Σφάκα, στο Λασίθι, το Βόλο, τη Χαλκιδική, τον Πύργο, τη Δράμα. Χτες είχε και εκεί βροχή πολύ. Έγινα, Αμίντεο, Νικήτη, Νάουσα, Σύφνος, Κέρκυρα, Χίος, Τίνος, Καβάλα, Τρίπολη. Και εδώ, πιο κοντά, στο Λαύριο και πολύ πιο κοντά, Νέα Ιωνία, Άλυμος, Γαλάτσι, Βρυλίσια, Εγάλεο. Καλημέρα στη Λαϊκή, εκεί. Χαλάνδρη, Νέα Σμύρνη, Παγκράτη, Κολονός και Κεσαριανή.

Από εκείνη την ώρα που μίλησα για τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, έχει γίνει χαμός και στα μηνύματα και στα τηλεφωνήματα και στα λοιπά. Κρατάω, καταλαβαίνω ότι κάπως λίγο σας έκανε να γελάσετε το «γράψαμε καλά, πήγαμε, είναι κατά το μαζί τα φάγαμε, μαζί τα γράψαμε». Ο Κωνσταντίνος ήταν φανταστικός, λέει, εγώ λέει δεν θα του πω τίποτα, τώρα θα φύγει, λέει, θα τελειώσει τις εξετάσεις, θα πάω να τον πάρω να παίξουμε μπιλιάρδο. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει, δηλαδή αν μπορείτε τα παιδιά να τα πάτε μια βόλτα μετά, λέω, απευθύνομαι στους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, αν μπορείτε δηλαδή να τα κάνετε να βγουν από τη ρουτίνα τους και από το άγχος τους, το καλύτερο πράγμα θα κάνετε. Διάβαζα χτες ποιοι επιλέγουν τα θέματα και πώς, τι γίνεται στο κέντρο επιχειρήσεων εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, υπάρχει ένας αυστηρά προστατευμένος χώρος μέσα στο Υπουργείο. Εκεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων διαμορφώνει τα θέματα των πανελλαδικών λίγες ώρες πριν. Είναι στο ισόγειο το μέρος αυτό. Είναι πολύ προστατευμένη η διαδικασία και αθέατη προφανώς για τους απ' έξω. Κλειστές πόρτες, καθόλου κινητά τηλέφωνα η Επιτροπή που βάζει τα θέματα, καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο και υπάρχει και αστυνομία γύρω-γύρω για να είναι αδιάβλητο το σύστημα. Οι θεματοδότες είναι, ειδοποιούνται ελάχιστες μέρες πριν τις εξετάσεις. Είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, είναι πανεπιστημιακοί, είναι σύμβουλοι εκπαίδευσης και έχουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και έχουν και διδακτική εμπειρία πολύ μεγάλη, μακρά, και έχουν και γνώση των απαιτήσεων των πανελλαδικών, πολύ αυστηρά προφανώς τα κριτήρια της επιλογής τους, συνοδεύονται από την απόλυτη υποχρέωση της εχεμήθειας, απαγορεύεται να αποκαλύψουν ακόμη και σε πολύ συγγενικά τους πρόσωπα ότι συμμετέχουν στη διαδικασία. Μπαίνουν σε αυτή την απομονωμένη ζώνη υψηλής ασφαλείας, δίνουν κινητά, τάμπλετς, έξυπνα ρολόγια και ό,τι υπάρχει σε ηλεκτρονική συσκευή. Και από χτες το βράδυ μετά τις 8, που συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν τα μέλη αυτής της επιτροπής, ξεκινάει η διαδικασία επιλογής των θεμάτων και διαμόρφωση των θεμάτων. Έτσι γίνεται, αν είχατε μια απορία. Αλλιώς απλά σας έχω ζαλίσει εδώ και 2,5 λεπτά που σας λέω για αυτό το θέμα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τα θέματα αποκτούν την πρώτη μορφή τους, κάνουν ένα διάλειμμα τα μέλη της Επιτροπής και μετά καταλήγουν, 2 το πρωί καταλήγουν στα θέματα. Εκεί μπαίνει μια επιτροπή από έμπειρους καθηγητές λυκείου που τους λένε λίτες και καλούνται να λύσουν τα θέματα σαν να ήταν υποψήφοι. Δηλαδή τσεκάρουνε, υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις, υπάρχουν λάθη, υπάρχουν σημεία που θα μπορούσαν να μπερδέψουν τα παιδιά. 5 το πρωί ξεκαθαρίζει η κατάσταση και οριστικοποιείται.

Αχ, το ρολόι δείχνει παρατέταρτο. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα και ελληνική ραδιοφωνία για να μιλήσουμε 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για να στείλετε γραπτό μήνυμα, χαμός γίνεται στο Viber. Πληκτρολογείτε εκεί στον παραλήπτη το δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε το group δεύτερο πρόγραμμα. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμεις στη λέξη πρόγραμμα. Απλά πράγματα, εύκολα, γρήγορα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Εμείς τις φτιάχνουμε τις μέρες και τις κάνουμε όμορφες. Διονύση Αβόπουλος και Ονειράμα, η πιο όμορφη μέρα, ένα τραγούδι που μετράει 16-17 χρόνια πλάκα-πλάκα ζωής. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, με τα παιδιά των Πανελλαδικών. Παιδες, αγαπημένα μου παιδιά. Δευτέρα, τριήμερο Αγίου Πνεύματος για αρκετό κόσμο. Διάβαζα χτες στη Λάιφο την πόλη που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στην αναζήτηση ταξιδιωτικών προορισμών. Απόδραση τριημέρου λέγεται αυτό, όχι για όλους μας, αλλά ας πούμε τώρα η έξοδος από την Αθήνα και το λιμάνι του Πειραιά έχουν δουλίτσα, έχουν κινησούλα. Δηλαδή, ναι. Τι ψάξαμε περισσότερο να βρούμε? Εσωτερικός τουρισμός προφανώς, ενισχυμένος. Στην πρώτη θέση ψάχνει να βρει κόσμος να έρθει στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Αυτή η πόλη με τη μεγαλύτερη αύξηση στο ψάξιμο είναι το Ναύπλιο. Ωραία επιλογή. Μπράβο. Και τα Χανιά έχουν αύξηση στην έρευνα. Πολύ. Πού πάει ο κόσμος έξω? Πάει Ρώμη, πάει Παρίσι, πάει Βουδαπέστη, πάει πόλη Κωνσταντινούπολη, πάει Μιλάνο και πάει και Βαρκελόνη. Ανατολικό Ναυπλιάκι, σαν το Ναυπλιάκι δεν έχει.

Ο Παπαζό με τον Ακύλα και μαζί η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε μια διαφορετική εκδοχή του Ατελιέ, λίγο πριν να κλείσει η πρώτη ώρα της Βόλτας. Πώς θα κλείσει, έτσι θα κλείσει. Αφού είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτή είναι η Μαρία Ταφαφούντη και είναι το Κουκουμπάντι και κλείνει η πρώτη ώρα της Βόλτας και έχουμε άλλη μια μπροστά μας, δεύτερο πρόγραμμα Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ούτε το γλέντι σχόλασε, ούτε η βόλτα σχόλασε. Έχουμε άλλη μια ώρα, 55 λεπτάκια μπροστά μας. Να φύγουν οι καλημέρες, γιατί τις χρωστάμε, τις ανταποδίδουμε στην Καρδίτσα και στη λίμνη του Σμοκόβου. Χαίρετε στην Αντίπαρο, στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, στο Κιντάο στην Κίνα, που έστειλε ο Αντώνης φανταστικές φωτογραφίες. Ο Αντώνης είναι ναυτικός. Καλημέρα στην Κύπρο, στον Παύλο της Βιωτίας, στην Κολονία, τη Βιέννη, το Χαλκούτσι και στον Οροπό. Χαίρετε στο Γαλαξίδι και την Καλαμάτα. Το Δημοτικό Σχολείο στο Φιλότη της Νάξου, τα Κεδρά στην Ευρυτανία και την Αλόνισο, τη Λάρισα, τη Σίμη, την Καστοριά, το Βόλο, την Άνω Βροντού στις Σέρες, την Έγινα, τα Κύθυρα, το Λονδίνο, το Κόρθι στην Άνδρο, την Κάρπαθο, την Ερέτρια, την Ασέα στην Αρκαδία, το σπίτι του Νίκου Γκάτσου, η Πάρος, η Ξάνθη, η Μαριολάτα της Φωκίδας και εδώ πιο κοντά γειτονιές, από τον Κίζη μέχρι τη Χασιά, από το Γαλάτσι μέχρι την Κηφισιά, το Μαρού στην Αργυρούπολη, το Εγάλη, το Κολονάκι, Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο 210 60 13 168 και 169, Μαργαρίτα Μδηλνέο στο μικρόφωνο. Διαβάζω τα μηνύματα που έρχονται μέσω Viber εδώ στο στούντιο, δεύτερο πρόγραμμα ο παραλήπτης τους. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, παιδιά!

Λοιπόν, τι έχουμε στα πρωτοσέλιδα, τι παίζει πολύ ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με γλώσσα. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις από τις 8.30. Μέχρι τις 8 έπρεπε, 8 και λίγο έπρεπε οι υποψήφοι να είναι μέσα στις αίθουσες. Καλή επιτυχία στα παιδιά, ό,τι και αν συμβεί. Καλή επιτυχία στα παιδιά, ό,τι και αν γίνει από εκεί και μετά. Ανοίγει καινούριους δρόμους. Και εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αποτυχία. Καμία αποτυχία δεν υπάρχει. Καμία. Καμία. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται σε αυτήν τη ρημάδα τη ζωή. Με την καλή έννοια. Και αγαπημένα το λέω, δεν το λέω άσχημα. Έχουμε στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ, Ιράν, αλλά θέλει κάποιες μέρες ο πρόεδρος να τη σκεφτεί. Δεν είναι σίγουρος. Τι άλλο έχουμε που παίζει πολύ ψηλά στα ενημερωτικά site, βέβαια τον κύριο Αλέξη Τσίπρα που πήγε χτες στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Έχουμε την κλιματική κρίση που χτυπάει κόκκινο και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει σε πολλές από τις χώρες της Ευρώπης. Έβλεπα χτες Ρολάν Γκαρός, οι παίκτες μέσα στο γήπεδο δεν μπορούν να παίξουν. Έχει 35 άρια. Ο Σίνερ έχασε επειδή δεν άντεχε να παίξει εχθές. Έχουμε ευρωπαϊκό έλεγχο. Έχουμε ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 317 άτομα είναι στο μικροσκόπιο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. 17 έχουν οδηγηθεί εκεί μπροστά. Έχουμε αυτούς συλληφθέντες για το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με βαρύτατες διώξεις που αντιμετωπίζουν, με απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Από το 19 λειτουργεί το σύστημα αυτό. Τουλάχιστον τόσο ξέρουμε. Μπορεί και νωρίτερα. Ξέρω εγώ. Ποιος ξέρει, θα μου πεις.

αρμενίζει πάνω από 30 χρόνια αυτό το καράβι, αυτό το τραγούδι, αυτό το σκαρί του Ηλία Κατσούλη και του Παντελή Θαλασσινού. Και μιας και μπήκαμε και στο χορό των καραβιών, άλλο ένα θέλω να ακούσουμε, με άλλο ένα θέλω να ταξιδέψουμε. Παλιότερο. Γερό σκαρί. Αντέχει. Μια φορά για έναν καιρό το έγραψαν ο Κώστας Βίρβος με τον Γρηγόρη Πιθικότση που το τραγούδισε κιόλας. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαρί.

Πλάκα, πλάκα, την Κυριακή έχουμε Πανσέλινο. Μην ξεχνιόμαστε, ρομαντικούλιδες που είμαστε. Λοιπόν, βγαίνω εκτός συνόρων, γιατί φεγγάρι έχει παντού. Οπωσδήποτε θα κάνω στάση στο Περού, θα κάνω στάση στο Ματσουπίτσου, που είναι η αρχαία πόλη που βρίσκεται στα νότια της χώρας και είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πολιτισμού των Ίνκας, που χάθηκε με πολύ απότομο τρόπο. Και γενικώς η εξέλιξή του είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Τι συμβαίνει εκεί στο Ματσουπίτσου? Κινδυνεύει από τον υπερτουρισμό. Το όνειρο έχει γίνει εφιάλτης. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς προειδοποιεί για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και εκεί στο Ματσουπίτσου χαμός γίνεται. Γαλλία. Υπήρχε ακόμη νόμος μέχρι χτες που χαρακτήριζε τους ανθρώπους ως περιουσία. Άνθρωπος. Είναι, μεταφέρεται η περιουσία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τι περιλαμβάνει? Κιβώτια, χρήματα, πίνακες, σπίτια και ανθρώπους. 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας, τώρα η Γαλλία καταργεί νόμο που χαρακτήριζε τους ανθρώπους ως περιουσία. Πού αλλού θα κάνουμε στάση? Στην Αυστρία, στη Βιέννη. Υπήρχε ένα σχέδιο επίθεσης στη συναυλία της Taylor Swift. Συνελήφθη ο ύποπτος, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση. Άκου τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Στην Βρετανία, στο Λονδίνο, υπήρχε οργανωμένη εκδήλωση για τον εβραϊκό πολιτισμό στο Βρετανικό Μουσείο. Αναβλήθηκε η εκδήλωση υπό το φόβο επεισοδίων. Τι άλλο έχουμε? Αφρική, έμπολα, η κατάσταση εκτός ελέγχου. Για πρώτη φορά οι γιατροί μιλούν για επιδημία. Δύσκολη κατάσταση, λένε οι υγειονομικοί, δύσκολη και ως προς τον εντοπισμό του έμπολα και ως προς την ίασή του. Τι άλλο έχουμε? Έφτιαξε στην Αμερική, παιδιά, ο Λευκός Οίκος ιστοσελίδα εξωγήινων, σε εισαγωγικά η λέξη, για να στοχεύει μετανάστες. Υπάρχει και χάρτης που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν συλλήψεις που πραγματοποιούνται από την ICE. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Και έχουμε και την έκρηξη του πυράβλου στην εξέδρα εκτόξευσης εκεί στην Αριζόνα. Τζεφ Μπέζος, Blue Origin, εκτοξεύθηκε. Έγινε έκρηξη πυράβλου στην εξέδρα εκτόξευσης. Δεν χτύπησε κανείς, δεν έπαθε κανείς ζημιά. Αλλά έχασε κάποια εκατομμυριάκια ο Τζεφ Μπέζος. Δεν πειράζει το παιδί.

Έκανε και το που κάνει η Ελένη Σαλιοπούλου. Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάν, ήταν η διασκευή του Παπαζό. Το είναι εντάξει μαζί μου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά. Πάμε για τίτλους ειδήσεων εδώ, σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο της ενημέρωσης, το δημόσιο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία της Βόλτας. Πώς θα πάμε μέχρι εκεί? Θα πάμε με τούτο εδώ. Είναι του Γιάννη Σπανού, είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι η διασκευή που έκανε ο Κώστας Νικολόπουλος στη συναυλία, την αφιερωμένη για τον Γιάννη Σπανό, που οργάνωσε η Τάνια Τσανακλείδου μαζί της. Ήταν ο Φώτης Χιώτας, που να, ορίστε, αυτός τραγουδάει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένουν τα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες σε Αττική, στο Κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός. Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξη στους υποψηφίους των Πανελλαδικών από το Δημήτρη Κουτσούμπα. Τους καλεί να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. Δύο τραυματίες. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου. Περισυνελέγησαν 36 μετανάστες. Το νέο περιστατικό έρχεται μια μέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά, μέσω My Property, μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω. Το έγραψαν η Εύη Δρούτσα και ο Στέφανος Κορκολής. Μπήκε και ο Δημήτρης Μητροπάνος στην εικόνα. Μπήκε και ο Δημήτρης Μητροπάνος στην ηχογράφηση. Από το μακρινό 95. 31 χρονάκια κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες. 23 λεπτάκια πριν από τις 10, πριν από το τέλος και αυτής της βόλτας. 29 Μαΐου 2026. Φτάσαμε στην 141η ημέρα της χρονιάς. Και δεν είναι μια όποια μέρα, είναι η μέρα που ξεκινούν οι πανελλαδικές. Στα παιδιά και στους γονείς μια αγκαλιά στέλνουμε και πολλές καρδούλες και πολλή αγάπη. Είναι η μέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης που πέφτει στα χέρια των Οθωμάνων Τούρκων. 1453 η χρονιά, η πόλης Εάλο, μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Τι άλλο έγινε τέτοια μέρα? Το 24 ιδρύεται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Όχι τυχαία η ημερομηνία, η επιλογή της ημερομηνίας. ΑΕΚ, έτσι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης το 53, τέτοια μέρα, με 26 πληρώματα παρακαλώ, 7 διεθνή και τα υπόλοιπα εδώ. Έχουμε το Χέιζελ των Βρυξελών, τέτοια μέρα το 85, εμείς που αγαπάμε πολύ τη Λίβερπουλ, εννοείται το θυμόμαστε λίγο παραπάνω. Γιουβέντους Λίβερπουλ το παιχνίδι, 1-0 κέρδισαν οι Ιταλοί, αλλά λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, 39 φιλάθλοι χάσαν τη ζωή τους με συγκρούσεις και πιέσεις στις εξέδρες του γηπέδου. Τέτοια μέρα γεννήθηκε ο JFK, ο John Fitzgerald Kennedy, ο Γιάννης Ξενάκης και ο Κώστας Καζάκος.

Μαζεύτηκαν πολλές καλημέρες και οφείλω να ανταποδώσω. Άλυμος, Πραχάμι, Αγία Μαρίνα, Βούλα, Πατήσια. Καλημέρα στα Πέτρινα και στα Πετράλωνα. Καλημέρα στον Ταύρο και τον Πειραιά. Χαίρετε στο Αμύντιο της Φλόρινα, στη Λάρισα. Εσάς που από Γιαννιτσά πάτε Βέρεια. Χαίρετε στη Γάβδο και στη Σκόπελο, την Παμβότιδα, την Αλεξανδρούπολη, την Αυλίδα, τον Κάλαμο, το Σβάμπαχ στη Γερμανία, το Μαυρόλοφο στις Σέρες, την Κέρκυρα, την Άρτα και το Νεοχωράκι, το Παγνί Ηρακλείου. Όλα θα πάνε καλά. Χαίρετε στη Θάσο και τη Λαμία, την Άνθια της Μεσσηνίας. Χρόνια πολλά στον Μπάμπη τον Ποδηλατή και στον Αλμυρό. Χαίρετε στην Πάτμο, στο Σταυρό της Θεσσαλονίκης, στην Χρυσούπολη και σε εσάς που από Πάτρα ανεβαίνετε προς Θεσσαλονίκη, περάσατε Ρίο Αντίριο και στείλατε ωραίο βιντεάκι. Καλημέρα, παιδιά.

0: Από το 2001 η διασκευή που έκαναν οι απέναντι, η διασκευή που τραγούδησε η Μελίνα Σλανίδου στο τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσσα. Ωραία διασκευή, τρυφερή, λίγο πιο εσωστρεφής, λίγο πιο εσωτερική, αλλά υπέροχη, υπέροχη. Και άλλη διασκευή, ωραία, πιο έξω καρδιά τώρα.
1: Έστω και αν είναι έτσι, έξω κι αν έχω πέσει.
0: Αυτό είναι τραγούδι του Γιώργου Κινούση.
1: Έστω κι αν είναι έτσι.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αυτή είναι η διασκευή της Μαρίζας Ρίζου στο τραγούδι του Σταμάτη Καραγουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Αυτό που πρώτο είπε η Άλκης της, πρωτοψάλτη για την τηλεοπτική σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Αυτή η εκδοχή του τραγουδιού. Τι ωραία, τι τρυφερά, τι βαθιά ανάσα παίρνεις, κλείνεις τα μάτια και αντικρίζουν θάλασσες. Δεν έχεις λόγια τώρα.

Έχουμε χρόνο να φύγουν τελευταίες καλημέρες. Ήταν το τραγούδι του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, ήταν η φωνή της Ελεονόρας, Ζουγανέλη. Έχουμε χρόνο λίγο. Άλυμος Κυψέλη Μαρούση, Κέρκυρα Πάρος, Κρανίδη Αργολίδας, Αγιάσος εκεί στη Λέσβο, Αλμυρός Βόλου Περαία, Καλέντζη κάτω στην Αχαΐα, Ανθούσα Τρίκαλα, Πήλιο Νέα Μάκρη, Γιάννενα και Παλαιοσέλη, ο Φόρος Αλεξάνδρας και άλλες πολλές. Καλημέρα στο Βερολίνο τις Σέρες, την Αλεξανδρούπολη, τη Σύρο, το Ξυλόκαστρο, το Γεράπετρο, τη Θήβα, την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, τη Ρόδο, την Κόρινθο, χαίρετε στην Ολλανδία, χαίρετε και στο Ντέλφτ πιο συγκεκριμένα, στους Δελφούς, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, στη Ζάκυνθο, εσάς που είστε λίγο πιο βόρεια από το Όσλο, τον Άγιο Νικόλα στο Λασίθι, το Λέχοβο στη Φλόρινα, καλημέρα και στην περιοχή της Ακρόπολης, στην Αργυρούπολη και την Παιανία, ο Εταιρεία. Μαρία Παπακυρίτση, Έρι Γκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου, νάτο και το Μπέργαμο της Ιταλίας, νάτο και το 14 το αστικό της Λαμίας. Μαργαρίτα Μητυλινέου στα καλημεράκια. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου 10 με 12. Εμείς Δευτέρα πρωί, δεν είναι, Δευτέρα πρωί 8, εδώ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γυνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Τικ-τακ, διασκευή του Μάρκου σαν παλιό Σμυρνέικο.

Πόσες καρδούλες αυτή τη στιγμή κάνουν τικ τικ τίκι τίκι τάκ. Και καλά να έχουν και ρυθμό. Ενώ να μην έχει, τις έχει καταβάλει το άγχος, και να χτυπάνε ακόμα πιο περίεργα. Καλημέρα, καλημέρα. Και πόσες καρδιές γονιών αυτή τη στιγμή κάνουν τικ τικ τικ τικ τακ. Καλημέρα λοιπόν στα καρδιοχτύπια της ημέρας. Καλημέρα στα καρδιοχτύπια των πανελλαδικών εξετάσεων. Παιδιά, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει. Ό,τι προετοιμασία ήταν να πραγματοποιηθεί έχει τελειώσει. Οπότε από εδώ και πέρα, ό,τι είναι, ό,τι είναι. Αυτό είναι η ζωή στο κάτω-κάτω της γραφής. Ό,τι είναι. Καλημέρα Παναγιώτα. Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έρη, καλημέρα. Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μαζί θα πάμε ως τις 12. Εντάξει, το παρακολουθούμε κι εμείς. Θες από νοσταλγία, θες από συγκίνηση, θες από ενθυμόμενη όχι μόνο τα δικά μας αλλά και των δικών μας παιδιών όταν έδιναν εξετάσεις. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα και σας καταλαβαίνω απόλυτα.

Είναι εντάξει τώρα, τι και αν έβρεξε στο κάτω-κάτω της γραφής και ωραία ήταν. Και το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Τι μας χωρίζουν μόλις 3 ημέρες και θα είμαστε κιόλας εδώ την πρώτη ημέρα του Ιουνίου, που είναι και του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Και εγώ σου έλεγα μην κλαις, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, λέγοντα, τώρα που θυμήθηκα τα όσα συνέβαιναν όταν έδινα εξετάσεις πανελλαδικές, θυμάμαι ότι η πρόληψη, παιδιά, είχε χτυπήσει πραγματικά κόκκινο. Το τυχερό στυλό έγραψε την πρώτη μέρα, εννοείται δεν αποχωριζόσουν το στυλό, ουέ και αλίμονο, εάν χανότανε ήτανε σημάδια από τους θεούς ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Λοιπόν, κάθε μέρα οι κινήσεις γίνονταν με την ίδια σειρά από ένα σημείο και μετά. Τι έκανα χθες που πήγαν όλα καλά, αυτό ακριβώς θα κάνω και σήμερα. Αν ήταν δυνατόν, δεν είναι ωραίο αυτό να το πω, θα έβγαζα όλες τις εξετάσεις με τα ίδια ρούχα. Θα φορούσα κάθε μέρα τα ίδια, κάθε φορά που έδινα, γιατί δεν ήταν και κάθε μέρα, υπήρχαν και κενά, με τα ίδια ρούχα. Αλλά εκεί η μαμά ήταν κάθετη, οπότε δεν τα κατάφερα. Εννοείται ότι έτρωγα σοκολάτα κάθε πρωί, γιατί και υποτίθεται ότι σε τονώνει, αλλά μου άρεσε κιόλας, εντάξει, μεταξύ μας αυτά. Τι άλλο θυμάμαι από τότε που δίναμε, ρε παιδί μου, εξετάσεις. Τέτοια ωραία, διάφορα όμως, θυμάμαι όταν δεν προλαβαίναμε να τελειώσουμε την ύλη. Κακός προγραμματισμός λέγεται αυτό. Αν λοιπόν δεν είχαμε καταφέρει να τελειώσουμε την ύλη, τότε επιστρατεύαμε τη θεά τύχη. Δηλαδή τι κάναμε? Ανοίγαμε στην τύχη το βιβλίο και όπου πέφταμε πάνω, σε ποια σελίδα πέφταμε, τη μαθαίναμε, γιατί πιστεύαμε ότι η θεά τύχη θα βοηθούσε. Και να σας πω κάτι, μερικές φορές βοηθούσε.

Αν θέλετε τη γνώμη μου, έτσι πρέπει να την παίρνουμε τη ζωή και με λίγο εντάξει και με λίγη επιπολαιότητα και με λίγη χαλαρότητα. Εκεί που μας παίρνει, εντάξει, όταν λέμε επιπολαιότητα, δεν μιλάμε τώρα για όταν τίθεται θέμα ζωής θανάτου, σε καμία περίπτωση. Αλλά και η πολύ σοβαρότητα και το πολύ βάρος και η πολύ πίεση. Μερικές φορές φαίνεται και τα αντίθετα αποτελέσματα. Έξερα ένα συμμαθητή της κόρης μου, ο οποίος ήταν, παιδιά, πανάριστος. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και φορτώθηκε όμως τόσο άγχος, μα τόσο άγχος αυτό το παιδί, που δυστυχώς μπλόκαρε. Δεν μπόρεσε να γράψει. Πέρασε την άλλη χρονιά. Έγινε κάτι, χάθηκε ο κόσμος. Εννοείται πως όχι. Καλά, δεν μπορώ τώρα να μην στείλω μια έτσι ιδιαίτερη καλημέρα, γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι πάνω σε αυτό το σκάφος, που όπως μου γράφει εδώ ο Δημοσθένης, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Θερμαϊκό ωκεανό. Καλό. Και πάει προς Ποράδες. Εντάξει, βρέθηκα πάνω στο σκάφος, να μην το πω. Πότε άλλο θα ξαναβρεθώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές είναι λίγο συνεφιασμένες σήμερα, αλλά τι πειράζει. Είναι η Έρη που λάμπει και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Από εκεί και πέρα, τα μηνύματα στο Viber έρχονται. Άμα τα στείλετε όμως. Πώς θα τα στείλετε? Πρώτα απ' όλα θα μας βρείτε. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες θα γίνει η αναζήτηση. Δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M.

άμα παντρευτούν αυτές οι δύο λέξεις, κλειδώσαμε, κλειτώσαμε. Ζήτω που γλιτώσαμε. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Τώρα πάμε λίγο στα θέματα, διότι τα έχω μπροστά μου. Τα παιδιά έδιναν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα γενικά λύκεια. Αυτό είναι το εξεταζόμενο μάθημα. Και θέμα η μοναξιά. Η μοναξιά και τα γεράματα. Λοιπόν, δόθηκαν 5 σελίδες από όπου καταλαβαίνετε ότι θα έρθει η έμπνευση, θα έρθει ο προσανατολισμός, που πρέπει να κινηθούν τα παιδιά κτλ. Το πρώτο κείμενο είναι μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Είναι ένα, το έχει γράψει η Μαργαρίτα Βεργολιάδη, συνάδελφος, στην εφημερίδα Τα Νέα. Και το έδωσαν ελαφρώς συντομευμένο και διασκευασμένο. Το δεύτερο κείμενο είναι «Τα νιάτα και τα γεράματα» του Πανούτσου, «Πρακτική φιλοσοφία», ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατιά». Το τρίτο κείμενο, «Ανδρέας Εμπειρίκος, το ποίημά του «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και έχουμε επίσης, ας το διαβάσω αυτό, «Και αφού λυτρώσεις στην ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Εμπειρίκος. Αυτά νομίζω, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, τη σημασία έχει όμως και να ξέχασα, το θέμα είναι τα παιδιά να μην ξεχάσουν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουν δουλέψει όλη τη χρονιά και τώρα καλούνται να δώσουν τη δική τους αλήθεια στη μοναξιά και στα γεράματα.

Και επειδή πολλή κουβέντα έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα για τα παιδιά και τέλος πάντων που καλούνται να ζήσουν και να δράσουν και να δημιουργήσουν, ο κόσμος λοιπόν που καλούνται να δράσουν και να δημιουργήσουν αυτά τα παιδιά είναι το σήμερα της Ελλάδας, η Ελλάδα του 2026. Σκεφτόμουν λοιπόν, ΟΠΕΚΕΠΕ, απάτες, ψεύτικη υπάλληλη ΔΔΕ, ψεύτικα email από Gov, από ταχυδρομεία και από λογιστές, ψεύτικα πρόστιμα, αληθινή κακοποίη με επαναλαμβανόμενες κακουργηματικές πράξεις, να είναι ελεύθεροι. Και παλιοί γνώριμοι βέβαια πάντα αυτό, το είμαι κακοποιός ελεύθερος, είμαι και παλιός γνώριμος, με ξέρουν, αλλά με έχουν εκεί. Έχω να πω κι άλλα. Αλλά θα μου πεις, καλά, δεν έχει τίποτα καλό η Ελλάδα σήμερα. Προφανώς και έχει. Αλλά ούτε προβάλλεται, ούτε σε επίπεδο εντυπωσιασμού μπορεί να νικήσει το κακό, οπότε μένει στα αζήτητα. Επίσης, αν υπάρχει η καλή Ελλάδα, καλώς κάνει και υπάρχει. Και μακάρι να υπάρχει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μην υπάρχει κακή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις του, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό, όπου έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα δρομολόγια. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το περασμένο Σάββατο στην Παιανία. Σε τεντωμένο σχοινί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τη συμφωνία και χειρία 60 ημερών, αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε 3 εμπορικά πλοία υποξένηση με αχθές το βράδυ, ενώ αυτά έπλεαν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σήμερα και αύριο οι απολογίες των 22 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται ότι αποκόμισαν κέρδη άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Η αρχή ενός ημιώρου είναι μια αρχή όμως, έτσι δεν είναι? Πάλι από την αρχή λοιπόν, για να δούμε τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Πολλά πράγματα, είναι και Παρασκευή σήμερα. Δίνω και πανελλαδικές, μην ζητάτε πολλά πράγματα. Είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 10. Ένα βήμα πιο κοντά στην συμφωνία. Α, είναι το βήμα του Βραδύποδα, να ξέρετε αυτό. Γι' αυτό δεν έφτασαν ακόμα. Ξεκίνησαν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί, λέει και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Μνημόνιο 60 ημερών, το λένε προς το παρόν, και βλέπουμε. Εννοείται ότι τα κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και έτσι όπως τα γνωρίζουμε τώρα εδώ που τα λέμε και μιλάμε μεταξύ μας δηλαδή και δεν μας ακούει και κανείς. Αναρωτιέμαι πώς και ποιος θα κάνει πίσω. Εδώ ας πούμε παίζεται το παιχνίδι των εντυπώσεων με ένα αμερικανικό αεροσκάφος που οι Ιρανοί λένε το ρίξαμε και οι Αμερικανοί λένε δεν το ρίξατε. Είναι αυτό το γόητρο στη μέση, το οποίο θα μου πεις τώρα, εδώ μιλάμε για πολέμους και για αυτά και τα μεταγόητρα. Ναι, το γόητρο βεβαίως. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος υπερήφανης υποχώρησης, έχω την εντύπωση, σε θέσεις και απαιτήσεις. Ο καύσωνας έφτασε στην Ιταλία, γιατί μας το λες αυτό, έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη δημοσιογραφική γλώσσα πιο προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη. Κι άλλο, κι άλλο. Ώστε λοιπόν φεύγετε, στο καλό να πάτε, να περάσετε καλά, με καιρό καλό, τόσο που μπορεί να κάνετε και κάνα μπάνιο, έτσι λένε οι προβλέψεις. Το θέμα είναι να έχουμε καλό τριήμερο, καλή επιστροφή και να ξαναβρεθούμε εδώ στα Πάτρια Εδάφη.

μεταξύ μας τώρα, αγιάζει και αυτός που δεν αμάρτησε, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα καλό άλοθη. Καλημέρα στο Βύρονα, καλημέρα στα Σίβωτα, στη Θεσσαλονίκη και την Κυψέλη και τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο σκάφος είπαμε, στο Θερμαϊκό που πάει για σποράδες. Αχ, να είμαστε κι εμείς εκεί μέσα ρε παιδιά. Καλημέρα στην Σιτία, το καλοκαίρι παίρνει προβάδισμα, μας λένε οι φίλοι μας από εκεί. Καλημέρα στο φίλο που πάει από Γιάννενα προς Τζουμέρκα, ωραίος προορισμός. Καλημέρα στη Λάρισα, στη Λεμεσό. Η Λεμεσός, παιδιά, συνεχίζει λέει να έχει δροσούλα, μια χαρά. Ήρθανε τα πάνω κάτω, το λέγαμε και προχθές. Καλημέρα στην Άνοιξη, στο Λίντς, στο Βόλο, στους Δελφούς, στην φίλη μας που κινείται εκεί στο Νέο Κόσμο Συγκρού. Καλημέρα στον Οροπό. Η Κατερίνα από την Άξο θέλει τα μαθητικά τα χρόνια για τους έφηβους σήμερα που έχουν την τιμητική τους. Καλημέρα στην Κέρκυρα, τα Εξάρκεια, Εξάρχεια, για Παρασκευή και Σέρες. Σέρβια, Διψώ, Καβάλα και Λέστερ. Καλημέρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Γαλάτσι, Χασιά, Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, Δωδών Ιωαννίνων, Δασκαλιό. Επίσης λέει από το Δασκαλιό, συγκινημένη από το θέμα της έκθεσης, διότι μένει μόνη. Δεν είσαι μόνη, έχεις δεύτερο. Και σκέψου πόσος κόσμος αυτή τη στιγμή κάνει ακριβώς το ίδιο που κάνεις και εσύ. Οπότε μεγάλη παρέα. Και καλημέρα και στην Σαντορίνη. Λοιπόν, είμαστε στα 43 λεπτά μετά τις 10.

Ένα λεπτό να είχαμε οι δυο μας, θαύματα θα κάναμε. 10 λεπτά πριν από τις 11, επειδή έβρεξε το πρωί, δεν ξέρω τώρα τι κάνει, αλλά το πρωί έβρεξε. Και επειδή τα πλατάνια που έχουμε κάτω στον κήπο είναι full τώρα, είναι στην, τα φύλλα τους έχουν, πραγματικά οργιάζουν, και με τη βροχή, ρε παιδιά, μου σχοβολούσανε. Μα ήτανε τόσο ωραία. Ήτανε πραγματικά, ξέρω εγώ, ευτυχία να το πω, ευδαιμονία να το πω, ευδαιμονία θα το πω. Τι είναι η ευδαιμονία?

Ευδαιμονία λοιπόν, ναι βέβαια. Ξέρετε, μερικές φορές μπερδεύουμε, δηλαδή νομίζουμε ότι σημαίνει κάτι, αλλά τελικά είναι κάτι άλλο. Η ευδαιμονία είναι η κατάσταση της ολοκληρωμένης ψυχικής πληρότητας, της ευημερίας και της εσωτερικής άνθησης. Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και κυρίως για τον Αριστοτέλη αποτελεί το υπέρτατο αγαθό και τον απότερο σκοπό της ανθρώπινης ζωής, ο οποίος επιδιώκεται για τον εαυτό του και όχι ως μέσο για κάτι άλλο. Στα ηθικά νοικομάχια, ο Αριστοτέλης αναλύει την ευδαιμονία ως την ενεργοποίηση και πραγμάτωση των καλύτερων δυνατοτήτων της ανθρώπινης φύσης. Έχει και τέτοιες δυνατότητες, ναι, μην απορείτε, η ανθρώπινη φύση εννοώ. Θεωρεί ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου είναι η λογική. Συνεπώς, η ευδαιμονία επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος ζει και ενεργεί σύμφωνα με τη λογική και την αρετή. Αναζητείτε η λογική, η αρετή και αυτή κρυμμένη. Η αυτάρκεια δεν εξαρτάται από πρόσκαιρες χαρές ή εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αποτελεί μια σταθερή κατάσταση που καθιστά τη ζωή άξια να την ζει κανείς. Εντάξει, αποκαταστήσαμε τα πάντα γύρω από την ευδαιμονία. Να σας πω ότι υπάρχει και μια αντιπαλότητα ανάμεσα στην ευδαιμονία και την ειδονή. Στη σύγχρονη φιλοσοφία και ψυχολογία, η ευδαιμονία διαχωρίζεται σαφώς από την απλή ειδονή, λοιπόν, που είναι η ευχαρίστηση. Η ειδονιστική ευτυχία επικεντρώνεται στην άμεση απόλαυση, την αποφυγή του πόνου και την απόκτηση υλικών αγαθών, αν σας θυμίζει κάτι. Η ευδαιμονική όμως ευτυχία συνδέεται με την έβρεση νοήματος στη ζωή, την προσωπική ανάπτυξη, τη συνεισφορά και την κατάκτηση μακροπρόθεσμων στόχων.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμο Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ναι, γυρίσαμε. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 11. Θα μου πεις από πού γυρίσατε, από πουθενά. Εδώ ήμασταν και περιμέναμε να περάσουν τα τρέλερ, τα διαφημιστικά και να πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει η ίδια. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, είναι η Ερικίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και τι μου κάνετε, και είστε αρκετοί σε λιμάνια και σε δρόμους και σε τρένα και σε πούλμαν. Γιατί φεύγετε, γιατί θέλετε να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο και σας το ευχόμαστε ολόψυχα τετραήμερο που φεύγετε από σήμερα. Να περάσετε πάρα πολύ καλά και αν έχει συννεφιά σήμερα μην δώσετε πολύ σημασία γιατί θα φτιάξει ο καιρός. Ποιοι πανεπιλίο,

Θέλω να μείνω σε ένα μήνυμα που μόλις ήρθε και λέει: από το πρωί κλέβω και μοιράζω μαύρα μούρα. Λοιπόν, παλιά αυτό δεν ήταν, δεν θεωρητό. Μην σκεφτείτε τους κλεφτοσικάδες. Αυτό ήταν πρακτική. Δηλαδή, περνούσες, έβλεπες κάτι που εξήχε τις αυλής, τσου, έπαιρνες. Δεν υπήρχε πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ναι, άλλες εποχές θα μου πεις, θα το δεχτώ. Λοιπόν, λέει μούρα και τα μοιράζει. Είναι η εποχή του μούρου και είναι και πολύ ωραίο. Καλημερίζω Μαραθόκαμπο. Επίσης, Πασαλιμάνη με χαιρετισμού στη Γουριώτισσα. Επίσης, Νάου Σαπάρου με καλό καιρό και πολύ κόσμο για το τρίμερο. Εντάξει, λογικό, Πάρος είναι αυτή. Καλημέρα στο Άργο, στον Πύργο, Ορμήλια, Πίθιο, Λαύριο, Κοζάνη, Ρίο και Κολονία. Και κοίτα να δεις, μετά την Κολονία ήρθε και το Κολονάκι. Α, μερικά πράγματα, ας πούμε, πώς θέλουν να παντρευτούν. Καλημέρα στην Δράμα, στους φίλους μας που φεύγουν μάλλον από Δράμα και πάνε Σαμοθράκη. Καλημέρα στο Νεοχωράκι της Σάρτας και τα Τρίκαλα. Πάμε για επικοινωνία 210-6013-168-169. Έρη Γκίντζου εκεί. Viber, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Γιατί μιλάς έτσι, γιατί με λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να γίνει η αναζήτηση. Μη μου ξεχνάτε την περιοχή σας. Να, ας πούμε, εγώ τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται τα μαύρα μούρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.

Cat Stevens, persona non grata για την Αμερική, ο άνθρωπος αυτός. Και τώρα που είπαμε Αμερική, έχετε ακούσει για τις αντιδράσεις που προκάλεσε στο Σιάτλ η άφιξη του υπερπολιτελούς γιότ του Ζούκεμπεργκ την ώρα που η εταιρεία του προχωρά σε ένα κύμα μαζικών απολύσεων στην περιοχή? Θα μου πεις δικά του, είναι ότι θέλει τα κάλλη. Ναι. Το γιότ αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων το έκανε δώρο στον εαυτό του στα 400 γενέθλιά του. Εμφανίστηκε στο λιμάνι της πόλης λοιπόν, σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση περικοπής περίπου 1.400 θέσεων εργασίας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η συγκυρία της άφιξης της θαλαμιγού του Ζούκεμπεργκ προκάλεσε οργισμένα σχόλια και ειρωνικά πειράγματα από εργαζόμενους και κατοίκους της πόλης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα λοιπόν, αρκετοί παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν το πλήρωμά, τι φταίει και αυτό δουλειά κάνει. Τέλος πάντων, ενώ ένας διαδηλωτής φώναξε προς το σκάφος «Πληρώστε επιτέλους φόρους». Καλέ, κανείς από αυτούς δεν πληρώνει φόρους. Θυμόσαστε τη ρύθμιση που έγινε τις προάλλες για την οικογένεια Τραμπ, αν είναι δυνατόν. Άλλοι σχολίασαν σκοπτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιότ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί σύμβολο της ανισότητας στην Silicon Valley. Silicon Valley, εστί τα πάντα. Ποιος νοιάζεται, τι λέτε εσείς φίλοι μου. Τέλος πάντων, ο τοπικός δημοσιογράφος Lewis Cab σχολίασε ειρωνικά, χρησιμοποιώντας την γνωστή ρίση της Μαρίας Αντουανέτας, βάλτε άνω αστερίσκο εδώ. Ας μαντέψω, είπε, το όνομα του σκάφους είναι «Ας φάνε παντεσπάνι».

Γιατί βάλαμε αστερίσκο πριν στην Μαρία Αντουανέτα για το «Ας φάνε πάντα σπάνι». Έχει συνδυαστεί με το όνομά της, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο γαλλικός λαός πίστευε ότι η Βασίλισσα ήταν τόσο αποκομμένη λοιπόν από την πραγματικότητα που έδωσε αυτήν την απάντηση όταν έμαθε ότι πεινάει ο κόσμος. Ωστόσο, ιστορικοί όπως η Lady Antonia Fraser επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ψευδή φήμη που ενισχύθηκε από τους επαναστάτες για να την δυσφημίσουν. Η φράση εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο αυτοβιογραφικό βιβλίο εξομολογήσεις του Jean-Jacques Rousseau. Ο συγγραφέας αφηγείται την ιστορία μιας μεγάλης πριγκίπισσας, η οποία όταν έμαθε ότι οι χωρικοί δεν είχαν ψωμί, αναφώνησε, ας φάνε πάντα σπάνι. Ο Rousseau έγραψε το συγκεκριμένο κεφάλαιο το 1765, όταν η Μαρία Αντουανέτα ήταν μόλις 9 ετών και ζούσε ακόμα στην Αυστρία. Άρα. Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ο Rousseau αναφερόταν στη Μαρία Τερέζα της Ισπανίας, σύζυγο Λουδοβίκου 14, που είχε ζήσει έναν αιώνα νωρίτερα. Άλλοι πάλι λένε ότι είναι κάτι φανταστικό. Το φαντάστηκε ο Rousseau και το κατέγραψε. Ο δημοσιογράφος Αλφόνς Καρ κατηγόρησε επίσημα τη Μαρία Αντουανέτα για την δήλωση αυτή το Μάρτιο του 1843, εδραιώνοντας το μύθο στην ιστορία. Και δεν είχαν καν AI, φαντάσου να είχαν τότε. Τέλος πάντων. Παρόμοια έκφραση υπάρχει και στην Κινέζικη παράδοση, πάντως, η οποία αποδίδεται στον αυτοκράτορα Χούι. Έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, αιώνα, και όταν του είπαν ότι ο λαός δεν είχε ρύζι να φάει, ο αυτοκράτορας απάντησε: «Γιατί δεν τρώνε κρέας?»

Λοιπόν, ούτε των άστρων, ούτε όποιον τους αρέσει να χορεύουν, αλλά ούτε και εκείνων που θα ήθελαν και δεν το έχουν τολμήσει μέχρι στιγμής. Σας έχω ξαναπεί με το χορό, δεν έχω ιδέα, ιδέα δεν έχω, αλλά όταν θέλω με κάποιο τρόπο να αποφορτιστώ, το κάνω όπως θέλω, το κάνω όπως ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Θέλεις, Παναγιώτα? Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Με πληρώτα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, εσύ λες μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Φτάνει να κοιτάξει κανείς το ρολόι για να το διαπιστώσει. Κάποιες καλημέρες ακόμα βεβαίως. Να φύγουν για Τρίπολη, για Πάτρα, για Βύρωνα, για Βραχάτη, Κορινθίας, Ερμιώνη, Καλτετζέ, Αρκαδίας, Ιθάκη, Αλμυρό. Κάτι γράφω εδώ αλλά δεν το βρίσκω. Ο Αλμυρός έχει πάλι δεύτερο πρόγραμμα και είναι και πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και εμείς είμαστε όμως πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Καλημέρα στη χώρα της Μεσσηνίας. Έχουμε πρόσκληση από εκεί να πάμε. Τι ωραία. Καλημέρα στο Αμίντεο, στον Ταύρο, την Ξάνθη, παραλία Γλυφάδας. Καλημέρα στο Κιλκής και την Πτολεμαϊδα. Οροπό και Γόρτινα εκεί στην Κρήτη. Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ωραή Πηλαία, Μούρεση. Μούρεση Πηλείου, το ακούσαμε και στο τραγούδι πριν με το Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Δεν νομίζω ότι ήταν το χωριό του, αλλά είχε σπίτι εκεί ο Διονύσης Αβόπουλος. Νομίζω και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Δεν παίρνω όρκο, δεν είμαι και. Τι είμαι, real estate τώρα. Καλημέρα στο Βραχάτι της Κορινθίας, το είπα αυτό. Περαία και Ασοπολακωνίας. Λοιπόν, εσείς όπως είπαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο και.

Οδηγός στην Κρήτη, θα διαβάζω μόνο το τίτλο. Οδηγός στην Κρήτη προσπερνά 8 αυτοκίνητα πάνω στη στροφή. Κυκλοφορεί το βίντεο και εννοείται ότι προκαλεί οργή. Εκτός από οργή θα μπορούσε να προκαλέσει και με τοπική, εννοείται. Αυτόν τον οδηγό, τι τον κάνεις τώρα? Εγώ ξέρω, αλλά ποιος μ' ακούει εμένα?

Λοιπόν, μ' αρέσει που στον Γιάννη Κατέβα, που εννοείται ότι πολλοί από εσάς τον θυμόσαστε, που ακούσαμε πριν το τραγούδι, όλοι έχετε επικεντρωθεί στο στίχο «Και τίποτα δεν θέλω σε τούτη τη ζωή, τα μάτια σου να βλέπω, στα μάτια σου να βλέπω τον ήλιο το πρωί». Μα ναι, φυσικά.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Οπότε, όποιος θέλει να πάει στη δουλειά του, παρακαλώ πολύ να πάει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για όλα. Για την αγάπη, για την συμπαράσταση που δουλεύουμε τη Δευτέρα και θα είμαστε μαζί. Εσείς, βέβαια, θα είστε εκεί που είσαστε, αλλά εμείς εδώ. Επίσης, θέλω να απολογηθώ, δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Όμως, η αγάπη είναι δεδομένη, όπως και η απάντηση, και ας μην έχει έρθει ποτέ. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, βέβαια, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή και μέχρι να ακούσω και τι έχει επιλέξει σήμερα ο Χρήστος ο Παπαμιχάλης στα νέα ελληνικά να ακούσουμε μαζί. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στον ήχο, την Έρη Γκίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και σήμερα, να ξέρετε, τη δεύτερη ώρα η Ελένη Γιαννοπούλου έχει αυτά που ξεχώρισαν μέσα στο μήνα. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, η τελευταία Παρασκευή της Άνοιξης. Είμαστε εντάξει με το χρόνο, είμαστε. Παιδιά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι έχετε μπροστά σας τριήμερο, καλό τριήμερο. Όσοι έχετε μπροστά σας τρισήμισι ημέρο, γιατί μισή μέρα σχεδόν πάει η Παρασκευή, καλά να περάσετε και να τα πούμε τη Δευτέρα ζωντανά εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος.

ειδικά στο δεύτερο. Και πώς φαίνεται μεταξύ άλλων ότι οδεύουμε φουλ προς καλοκαίρι μεριά και από τον ρυθμό των τραγουδιών που μας έρχονται. Η Μαριτίνα συναντάει τη Ρένα Μόρφη στο FES στην Τσίτα που στο ρεφρέν του κρύβει και την εκπληξούλα του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηινής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
7: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
8: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
9: Ήμουνα πάντα Ταύρος Ενιαλοπολείο, πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες. Δεν θέλω να κρατάω κακίες.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αλήθεια είναι αυτό. Ξαφνικά έτσι γίνεται στα τραγούδια, έτσι γίνεται όμως και στη ζωή. Γι' αυτό γίνεται και στα τραγούδια. Ξαφνικά άλλαξε και ο καιρός. Πώς ξυπνήσαμε έτσι, τι διαφορετική μέρα ήταν αυτή. Ίσως ήρθε έτσι με λίγο πιο σκοτεινή, λίγο πιο συνεφιασμένη, γιατί θέλει να ακολουθήσει και τη μελαγχολία των παιδιών που ξεκίνησαν τις πανελλαδικές, γιατί αυτό είναι ένα από τα πολύ βασικά θέματα της μέρας, αυτές οι εξετάσεις που ξεκίνησαν σήμερα. Και σήμερα ήρθε αυτή η συννεφιά, ήρθε και αυτός ο αέρας, ετοιμάζεται κάπως και για βροχή, ίσως και να βρέχει σε κάποια μέρη. Πρόσκαιρο είναι και θα περάσει, και θα περάσουν και τα τραγούδια και θα έρθουν και θα φτάσουν μέχρι εκεί που είστε κι εσείς για να σας συναντήσουν. Λοιπόν, σήμερα που είναι η τελευταία μέρα, η ραδιοφωνική συνάντηση, η τελευταία για αυτή την εβδομάδα και κυρίως για αυτό το μήνα, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε τα όσα ξεχώρισαν, τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα. Την πρώτη ώρα ό,τι κάνουμε, την πρώτη ώρα δεχόμαστε και μηνύματα. Έριγκιντζου βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντά σε εσάς στο 210-60-13-168 και 9. Ύστερα από καιρό η Παναγιώτα Χρονοπούλου απέναντί μου στη φροντίδα στην επιμέλεια των ήχων. Αμέσως το ακούσαμε ότι είναι η Παναγιώτα στον ήχο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Τα μηνύματά σας και στο Viber και στο Facebook που ήδη υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Ξαναλέω, την πρώτη ώρα. Και μια που ετοιμάζεται λίγο για βροχή, να τη μια βροχή εδώ, αλλά καλοκαιρινή.

Νομίζω ότι ταιριάζουν πολύ ωραία κάτι τέτοιοι ήχοι σε αυτή τη μέρα και σε αυτό τον καιρό. Και να αποβρεθήκαμε στην άκρη-άκρη του Μάη, όπως λέμε συνήθως, στην τελευταία Παρασκευή, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτού του Μάη. Δεν ξέρω, είναι ένα σημάδι ότι ο Ιούνιος και αυτό που λέμε καλοκαίρι θα ξεκινήσει με μια Δευτέρα. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά και θα δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και προχωράμε έτσι όπως προχωράμε. Και αυτή τη μέρα την λίγο διαφορετική ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Να πω και εγώ από την πλευρά μου, το λέμε από το πρωί, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που εξετάζονται και που ετοιμαζόντουσαν τόσο και τόσο καιρό, τόσα χρόνια για αυτές τις στιγμές. Πήραν σήμερα την ψυχρολουσία, έγινε η πρεμιέρα των πανελλαδικών. Νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία παραδοσιακά στην πρώτη μέρα των πανελληνίων εξετάσεων. Και σήμερα, φέτος, τα θέματα ήταν μοναξιά και υπογεννητικότητα και άλλα. Ελπίζω να πήγαν καλά τα πράγματα. Είναι θέματα έτσι κι αλλιώς που μας απασχολούν και που συζητάμε. Αυτό είναι και το θέμα της μέρας. Όλα να πάνε καλά, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε γνωρίσει. Τα περάσαμε κι εμείς, ταλαιπωρηθήκαμε κι εμείς και διαπιστώσαμε μετά ότι όλα, μα όλα, δεν εξαρτώνται από αυτές τις εξετάσεις. Η ζωή είναι απίθανη, η ζωή μπορεί να τα φέρει εντελώς διαφορετικά. Θα αφήσουμε όμως τώρα να περάσει από μπροστά μας μια φοιτήτρια. Αυτή πέρασε τις εξετάσεις, μπήκε φιλοσοφική. Έτσι όπως πέρασαν όλες οι εποχές αυτό το Μάη, περνάει και εκείνη.

Αυτό ήταν ο Νίκος Γιώγαλας. Το τραγούδι όμως ανήκει στον Νίκο Πορτοκάλλογλου. Αυτό ήταν το βάλι μου δύσκολα. Καθόλου δεν θέλουν να το πούνε και να το ακούσουν έτσι οι μαθητές. Ελπίζουμε να μην είναι δύσκολα τα θέματα που μπήκαν στις πανελλαδικές και τα υπόλοιπα θέματα που θα έρθουν και τις υπόλοιπες μέρες, γιατί είναι μαραθώνιος εξεταστικός. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά έχουν περάσει πολλά πολλά και δύσκολα μέχρι να φτάσουν ως εδώ. Είχαμε προσφάτως και μάλιστα με τραγικές αφορμές πολλές συζητήσεις για το άγχος που βιώνουν οι μαθητές. Είναι ο φόβος της αποτυχίας, είναι η πίεση για να γράψουμε καλά, για να πετύχουμε, αυτή που έρχεται και από την οικογένεια και από το κοινωνικό περιβάλλον. Είναι και αυτή η αβεβαιότητα για το μέλλον που έχουμε όλοι και όχι μόνο τα παιδιά. Είναι και οι συγκρίσεις, είναι και οι υψηλές προσδοκίες, οι προσωπικές. Και βέβαια είναι η κούραση μεγάλη και φόρτιση μεγάλη αυτές τις μέρες. Συνεχές στρες, ανασφάλεια. Εύχομαι και ελπίζω όλα να πάνε καλά για όλους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αγχολητικά τραγούδια. Νομίζω ότι η Χατζηφραγκέτα είναι αγαπημένο συγκρότημα και των μαθητών. Εδώ έρχεται ένα τραγούδι που μιλάει για δασκάλους που εντάσσεται στο σχολικό περιβάλλον με κάποιο έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με τον τρόπο των Χατζηφραγκέτα, και μάλιστα μας το θυμήσατε εσείς. Να το χαρίσουμε στη φίλη με το καταπληκτικό όνομα Μάλαμα από τη Χίο, που το αφιερώνει στο δάσκαλό της. Νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή για να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Χατζηφραγκέτα, το γνωστό δίδυμο με το χιούμορ τους και με αυτά τα στιχάκια τα απίστευτα. Ελπίζω να έφτασε στον προορισμό του αυτό το τραγούδι, ελπίζω να φτάσει στον προορισμό της και η επόμενη ευχή, η οποία είναι ιδανική για αυτές τις μέρες, για αυτές τις ώρες και για αυτά τα παιδιά, αλλά και για μας όλους, γιατί έρχονται και οι τίτλοι των ειδήσεων σε πολύ λίγο από το RT News Radio. Ζωντανή ηχογράφηση, προφανές αυτό. Γιώργος Νταλάρας, τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, από τον καιρό που έκαναν κοινές συναυλίες, τις πρώτες με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τότε στο Αττικόν. Αυτή η καλή τύχη.

0: γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου, νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το φετινό Μάρτιο, από 9,4% το Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στους 436.057 οι άνεργοι. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, 2 τραυματίες, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή ήταν μια πρόσκληση και την είπε τόσο ωραία ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μια πρόσκληση για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μια που πριν θυμηθήκαμε ότι ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδούσε μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Είπαμε να τον φέρουμε κιόλας, γιατί τραγούδησε ένα τραγούδι για την υπομονή που εκείνος δεν έχει και πάρα πολλοί δεν έχουν, για την υπομονή που πρέπει να κάνουν και οι μαθητές, όπως λέτε κι εσείς, σε πολλά μηνύματα συμπαράστασης που τους στέλνετε. Υπομονή, θα περάσουν και οι εξετάσεις, θα έρθει το καλοκαίρι. Είναι και της Αγίας Υπομονής σήμερα, 29 Μαΐου, τιμάται η μνήμη της Αγίας Υπομονής, οπότε όλα συγκλίνουν σε αυτό. Υπομονετικά θα προχωρήσουμε. Και έχω και πολλά δικά σας μηνύματα ήδη στα χέρια μου και όπως σας είπα, μόνο την πρώτη ώρα μπορούμε να τα αναφέρουμε και τη δεύτερη τα δεχόμαστε, αλλά δεν θα τα αναφέρουμε γιατί έχουμε την ειδική εκπομπή, τα όσα ξεχώρισαν. Επιτρέψτε μου να στείλω πρώτους χαιρετισμούς στη Βέρεια, στο Κρανίδι, στη Γλυφάδα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Καστοριά, στο Πέραμα, σε τρεις φίλες σήμερα από την Αγία Παρασκευή, στη Σαντορίνη, στον Πλατίκαμπο βέβαια, στις Ράχες της Ικαρίας, στη Χίο, και πολύ χαίρομαι που έφτασε η παραγγελιά και ακούστηκε. Επίσης στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Κοζάνη, στο Βόλο και σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κέρκυρα. Και δεν είναι μόνο αυτά, έχω κι άλλα, φανταστείτε σε λίγο όμως. Γιατί τώρα ταξιδεύουμε.

Παντελής Θαλασσινός εδώ, σε τραγούδι του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τραγούδι το οποίο μας ταξίδεψε σε λυσμόνητες πατρίδες, και εμείς θυμόμαστε σήμερα, γιατί πώς να το ξεχάσουμε. Σαν σήμερα εκεί στην πόλη τη μαγική, το πόλη με κεφαλαίο Π, στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, σαν σήμερα, στο μακρινό, το πολύ μακρινό, αλλά ακόμη αλυσμόνητο και εκείνο 1453, ακούστηκε η κραυγή «Η πόλης εάλλο», «Η πόλης των Αγίων, των Αυτοκρατόρων, των Θρύλων». Αυτή η υπέροχη πόλη στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής περνά στην Οθωμανική κατοχή, έτσι αρχίζει η Τουρκοκρατία. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι σύγχρονο, είναι του καιρού μας και το οποίο αποτυπώνει τα συναισθήματα τέλεια και πολύ ποιητικά κιόλας που έχουμε όταν και όποτε ταξιδεύουμε σε αυτή την υπέροχη πόλη που χάσαμε σαν σήμερα, ξαναλέω, το 1453, αν υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι, τότε είναι αυτό. Το έγραψε ο Νίκος Ζούδιαρης, το τραγούδι σου Αλκίνος, Ιωαννίδης, και το ξέρετε όλοι.

Ναι, στο τέλος όλα γίνονται νερό. Ήταν η Νατάσα Αποφίλιο, ήταν ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Προτρέχουμε για εκεί που θα έρθουν κάποιες πρώτες ψυχάλες. Σε κάποια άλλα μέρη μπορεί και να μην έρθουν ποτέ. Μας έχουν προειδοποιήσει όμως σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας σήμερα θα είναι άστατος ο καιρός. Και είπαμε να θυμηθούμε έτσι κάποια από τα τελευταία βροχερά μας τραγούδια. Την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι κανονικό. Επί τη ευκαιρία, μια που είπαμε τους συντελεστές, να σας πω ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός με προσκλήσεις θεατρικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, στο οποίο εμπλέκεται και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης. Είναι επιθεώρηση αυτή τη φορά. Εγώ θα σας τα πω, αυτός είναι ο τίτλος, κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και όλα αυτά στο Βεάκιο Θέατρο. Η σκηνοθεσία ανήκει στο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Πάρα πολύ και εκλεκτοί οι πρωταγωνιστές. Ποιο να πρωτοποιείς, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ και πολλοί πολλοί άλλοι στη σκηνή. Με πολύ πολύ χιούμορ στυλιτεύονται όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, με χμηρό χιούμορ, με ενέργεια. Και το δεύτερο πρόγραμμα δίνει προσκλήσεις όχι μόνο για μία παράσταση, για τέσσερις. 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Αυτό στα social media του δεύτερου, στα κοινωνικά δίκτυα. Μπαίνετε, βρίσκετε τη συγκεκριμένη ανάρτηση και αφήνετε ένα σχόλιο με την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει. Αν αποκτήσετε διπλή πρόσκληση, θα ενημερωθείτε στο inbox.

Και να που το θυμηθήκαμε και αυτό, η αγαπημένη Σούζαν Βέγκα, μία από τις πολύ μεγάλες της επιτυχίες, και ένα τραγούδι που ο ρυθμός του αποκλείεται να ξεχαστεί αν το ακούσεις έστω και μία φορά. Tom's Dinner ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, και να ξέρετε ότι η Σούζαν Βέγκα βρίσκεται στα μέρη μας αυτό το καιρό, εμφανίζεται στην Αθήνα αύριο, ναι, και μάλιστα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Δεν είναι προσωπική της παράσταση, συμμετέχει στην αφηγηματική παρουσίαση ενός πραγματικά εμβληματικού μινιμαλιστικού έργου του Einstein on the Beach, ένα έργο των Philip Glass και Robert Wilson, του Bob Wilson. Αυτό θα συμβεί στην Πειραιώς 260 αύριο το βράδυ. Ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Αθηνών, ξεκίνησαν και όλα τα φεστιβάλ. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα δικά μας ξεχωριστά τραγούδια. Ό,τι προλαβαίνω λέω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και καλό τριήμερο σε Λαύριο, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Καλυθέα, Πτολεμαϊδα, Καρδίτσα, Μεταξουργείο, στο Όσλο με τον ήλιο του Μασονικτίου, στον Καστανά στη Θεσσαλονίκη, στην Τρίπολη, στη Θεσσαλονίκη ξανά, σε Ερμιόνη, Γαλάτσι, Πηλαία, Κηφισιά, Λάρισα, Ηλίσια, Σπάτα, Κερκίνη και Κέρκυρα ξανά. Έγινε δουλίτσα την πρώτη ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα λόγια και για όλα τα μηνύματα, και χαίρομαι πραγματικά πολύ που πάρα πολλά από τα μηνύματά σας συμπεριλαμβάνουν ευχές για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με μια φωνή που μας έλειψε, μια φωνή που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από 4 πλέον χρόνια. Πάμε να συναντηθούμε με το Δάκη και εκείνα τα καλοκαίρια. Σαν σήμερα πέθανε ο Δάκης από τους πιο αγαπητούς και ευγενείς ερμηνευτές της pop πλευράς της ελληνικής μουσικής. Εδώ με Μίμη Πλέσσα και Αλέκο Σακελάριο, και την επόμενη ώρα τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Λοιπόν, σίγουρα αυτός που φεύγει είναι ο Μάιος. Σίγουρα διανύουμε τη δικιά μας τελευταία ραδιοφωνική ώρα, δική μας ώρα μέσα σε αυτό το μήνα, και αυτό σημαίνει πως σίγουρα έρχονται τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του μήνα, μία ραδιοφωνική ώρα αφιερωμένη στη νέα μουσική. Μια φορά το μήνα συμβαίνει αυτό σε εμάς. Ευτυχώς τώρα και με την συνδρομή του Χρήστου Παπαμιχάλη ακούγεται πολύ και καλή καινούρια μουσική εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και από όλους τους παραγωγούς βεβαίως, αλλά μιλούσα για τα πιο έτσι, ειδικά ένθετα και τις εκπομπές. Καταρχάς να σας πω ότι η αγαπημένη Ελπίδα Παπουτσή έχει αναλάβει τη φροντίδα, την επιμέλεια των ήχων εδώ και ώρα. Αυτή την ώρα λοιπόν θα την περάσουμε μαζί και η Ερυγκίντζου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να δεχτεί μηνύματα, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όμως, γιατί θα δώσουμε τον πρώτο λόγο στα τραγούδια. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και στις επιλογές και των ξεχωριστών. Και αυτό το τραγούδι που ακούσατε, νέο δεν το λες, το λες όμως πολύ ιδιαίτερο και πολύ φρέσκο με αυτόν τον καινούργιο τρόπο που ήρθε να μας επισκεφθεί. Ένα remix από τον Papercut σε αυτό το τραγούδι που είχε πρώτο τραγουδήσει η Τζένι Καρέζη στην ταινία Λόλα, ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και με στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Το Σταύρο Ξαρχάκο τον ακούσατε, υπήρχε και σε αυτή την εκδοχή, δίπλα του η Ρο Σαΐα. Αυτό ήταν το «Δεν έχει αρχή» και θα συμπεριληφθεί στον επερχόμενο δίσκο της η Ρο Σαΐα, στο «Μαζί», ένα κύκλο τραγουδιών με μουσικές αποκλειστικά από το Σταύρο Ξαρχάκο και πολλούς στιχουργούς να συμμετέχουν, αλλά και ποιητές. Μιλώντας για ποιητές, ελάτε να σταθούμε σε έναν ολόκληρο δίσκο που βασίζεται στην μελοποιημένη ποίηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο λόγος των ποιητών μελοποιείται. Είναι πολύ σημαντικό δημιουργοί και γκρουπ να καταπιάνονται με τη μελοποίηση της ποίησης, συνοχίζοντας έτσι μια πραγματικά τεράστια παράδοση που έχουμε σαν χώρα, στη μουσική μας. Να τα υπόγεια ρεύματα, οργή λαού, το καινούριο τους άλμπουμ, ήταν ένα στίχος του Κωστή Παλαμά, υπογραμμίζει από την αρχή τον πολιτικό και κοινωνικό πυρήνα αυτών των τραγουδιών, μελοποιείται Καριωτάκης, Βάρναλης, Παλαμάς και εδώ ένα τραγούδι από αυτό το ολοκένουριο άλμπουμ, η ποίηση ανήκει στον Κώστα Βάρναλη. Αυτός είναι ο ξεπεσμός.

Αυτά ήταν τα υπόγεια ρεύματα λοιπόν. Ένα δείγμα από το καινούριο τους άλμπουμ, βασισμένο στη μελοποιημένη ποίηση. Και για έλατε τώρα να ταξιδέψουμε μακριά, να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη και σε άλλη ήπειρο αν θέλετε. Στην Αμερική βρίσκεται, δραστηριοποιείται και από εκεί μας στέλνει μουσικές η Μόνικα, και η οποία με ένα ακόμη τραγούδι αποδεικνύει πόσο στενή σχέση έχει με τη Νέα Υόρκη. Η καρδιά μου και το μυαλό μου είναι στη Νέα Υόρκη. Αυτά λένε περίπου οι στίχοι του καινούριου της τραγουδιού. New York Windmills είναι ο τίτλος. Αποκαλύπτει τον δεσμό που έχει η Μόνικα με αυτή την πόλη, την πόλη των πόλεων, που μοιάζει να την παρασύρει σαν ανεμόμυλος, και από εκεί μας στέλνει το καινούριο της τραγούδι, δηλώνοντας μια σχέση αγάπης και εξάρτησης με τη Νέα Υόρκη και με την Αμερική γενικότερα. Πάμε να τα ακούσουμε. Μεταφέρει και την ατμόσφαιρα και το κλίμα της καθημερινότητας σε αυτή τη μεγαλούπολη

Έτσι ακριβώς, σας γιορτάσουμε την εσωστρέφεια με κάτι τέτοια όμορφα τραγούδια και με ωραίους δίσκους. Αυτό ήταν το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο και σε ολόκληρο το καινούριο άλμπουμ της Ελεονόρα Μανώνα. Μια εξαιρετική δημιουργός, πολύ μελωδική, πολύ εμπνευσμένη. Το είχαμε καταλάβει και από τις ορχιστρικές της μουσικές από τον καιρό του Νόρας Cinematic. Εδώ λοιπόν ένα νέο άλμπουμ στο οποίο υπογράφει η ίδια και τους στίχους και τη μουσική. Η παραγωγή έγινε από τους Δραμαμίνη. Είχαμε πάρει ένα δείγμα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα ντουέτο με το Φίβο Δελιβοριά. Πήραμε και άλλο δείγμα αμέσως μετά, πολύ ρυθμικό. Κυκλοφόρησε και ολόκληρο το άλμπουμ και ακούσαμε το ομότιτλο. 11 καινούρια τραγούδια. Ένας τρόπος να έχει κανείς ένα προσωπικό ημερολόγιο, όπως αναφέρει και η ίδια, μέσα από τη μουσική. Και από τα κορίτσια τα εσωστρεφή, πάμε στα κορίτσια που είναι στην Τσίτα και έχουν και πολύ πολύ χιούμορ. Καινούριο, τι καινούριο, το πρώτο σίγγλ από τον πρώτο δίσκο μιας δημιουργού με το όνομα Μαριτίνα. Ένας δίσκος που θα έρθει, ενώ το τραγούδι αυτό, το στην Τσίτα, που το έχουμε μοιραστεί και όλες μαζί γιατί μας άρεσε και γιατί έχει και πολύ χιούμορ, το ερμηνεύει με τη Ρένα Μόρφη. Ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε για να κερδίσει έναν έρωτα, η Μαριτίνα. Δεν ξέρουμε αν τα κατάφερε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Μαριτίνα μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και το Βερολίνο. Όταν έρχεται εμφανίζεται σε μικρές μουσικές σκηνές εδώ στην πόλη με το σχήμα Σουσουράδα, αλλά και μόνη της παίζει λαϊκά, ρεμπέτικα και τα δικά της τραγούδια, και όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει τραγουδίστρια.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαριτίνα, Μαριτίνα Ασονίτη το πλήρως όνομά της, παρέα με τη Ρένα Μόρφη στη Τζίτα. Και τώρα ήχοι και ρυθμοί στη Τζίτα, έρχεται και είναι και πολύ επίκαιρο κιόλας, ένα φοιτητικό αθηναϊκό συγκρότημα που ξεκίνησε τη συνεργασία του από το σχολείο, από τα χρόνια τα φοιτητικά, εκεί τα συνέχισαν και ξεχώρισαν ήδη. Το School Wave ήταν έτσι εφαλτήριο για να φανερωθούν οι μουσικές τους. Είναι η Γιάμα, δηλαδή ο Γιάνγκος, από εκεί το Γιά, και ο Μάριος, από εκεί το Μα. Φτιάχνουν δίσκους με θεματολογία, μικρά άλμπουμς αφιερωμένα στον κύκλο των εποχών. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει το «Πού εξαφανίζεσαι κάθε χειμώνα», ενώ τώρα ήρθαν με τα ανοιξιάτικά τους «Πού ανθίζεις κάθε άνοιξη». Αυτός είναι ο τίτλος του EP, τον Γιάμα, και από εκεί ακούμε τα «Ανθή».

Αυτά ήταν τα Άνθη και οι Γιάμα μας γέμισαν με τη νεανική τους ενέργεια. Νεανική ενέργεια απέκτησε και το επόμενο τραγούδι. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, ακόμη και αν δεν ακουστεί ολόκληρο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων. Ήδη το ακούμε. Του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλιάσιου, τα χίλια περιστέρια τους, έτσι όπως τα διασκεύασαν η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Μέχρι τους τίτλους αυτό λίγο θα ακουστεί και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή

0: διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων των ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός άστατος σήμερα και θερμοκρασία ως 29 βαθμούς στην Αττική και ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο ημίωρο για αυτή την ειδική εκπομπή με τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει. Και αυτό δεν χρειάζεται πολλές ακροάσεις. Το ξεχωρίζεις με την πρώτη ακρόαση, όπως λένε. Ένα τραγούδι καινούριο, το οποίο έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη και το τραγούδισε η ίδια παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Αυτό ήταν τα κρυφά του κόσμου. Πατάει και στην παράδοση, και στην παράδοση της Κρήτης βεβαίως, στον τόπο καταγωγής της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και έχω να πω ότι ήταν αρκετά δύσκολη η επιλογή των ξεχωριστών τραγουδιών αυτού του μήνα, γιατί πού να χωρέσουν σε μια ραδιοφωνική ώρα τόσα και τόσο πολύ ενδιαφέροντα καινούργια τραγούδια και δίσκοι και άλμπουμς και δισκογραφικές παραγωγές, πολύ πλούσια η συγκομιδή του Μάη. Όσα προλάβουν να χωρέσουν θα παρουσιαστούν και θα ακουστούν. Έχουμε ακόμη 23 λεπτά. Όλα τα υπόλοιπα, όπως λέμε πάντα, θα τα ακούμε στις καθημερινές μας εκπομπές. Και αν υπάρχει ένας ολόκληρος δίσκος που ξεχώρισε το μήνα που φεύγει, αυτός ήταν ο καινούριος δίσκος της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά. Έχει τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο Reunion, γιατί έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από τότε που είχαν συναντηθεί δισκογραφικά σε ολόκληρο άλμπουμ, όμως όλα μα όλα τα τραγούδια που έχουν φτιάξει και έχουν γράψει μαζί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε τραγουδήσει, έχουν γίνει στιγμές από τη ζωή μας, πολλά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και εδώ αποφάσισαν οι δυο τους να συνεργαστούν ξανά σε αυτό το reunion, σε αυτή τη συνάντηση, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησαν. Ένα τραγούδι που εμείς αγαπήσαμε, αν και όλα είναι έτσι πολύ ιδιαίτερα και μπορούν να γίνουν αγαπημένα από αυτό το δίσκο. Αυτό που επιλέξαμε εμείς τώρα είναι το όνειρο το μαγικό.

0: μαγικό.
1: Όνειρο μαγικό, και κάπως έτσι τα κάνουν και τα φτιάχνουν τα τραγούδια ο Κώστας Λιβαδάς και η Ελένη Τσελιγοπούλου, τόσα χρόνια μετά από τις πρώτες τους συναντήσεις. Και για έλατε τώρα να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που μας έχει έρθει από εκεί. Την έχουμε επισημάνει, την έχουμε εντοπίσει από τα πρώτα κιόλας δείγματα της δουλειάς της. Μια εξαίρετη δημιουργός και νεότατη, η Αλκιόνη. Έχει κάνει εξαιρετικές διασκευές, έχει φτιάξει και πάρα πολύ όμορφα δικά της τραγούδια. Τώρα εδώ κυκλοφορεί το δεύτερο σίγγλ από ένα άλμπουμ το οποίο το περιμένουμε. Small Philosophies θα είναι ο τίτλος. Είναι αγγλόφωνο. Ασχολείται και καταπιάνεται με την νοσταλγία των 90s παιδικών χρόνων. Και το τραγούδι που έρχεται το έφτιαξε η ίδια φυσικά, αλλά συμμετέχει και δίνει έτσι άλλο χρώμα, άλλη πνοή. Και η παιδική χοροδία του νέου οδείου Έδεσας, υπό τη διεύθυνση της Θεοδόρας Γκουράνη. Σε αυτό το οδείο και σε αυτή τη χοροδία συμμετείχε και η ίδια η Αλκιόνη ως παιδί. Και να, η σημασία της εκπαίδευσης ίσως να είναι και αυτός ένας από τους βασικούς λόγους που την έκαναν να ασχοληθεί με τη μουσική. Child Care, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα τραγούδι για το πώς είναι να μεγαλώνεις. Ένα τραγούδι για το παιδί που έχουμε όλοι μέσα μας, σε όποια ηλικία κι αν είμαστε.

0: a bunch of kids.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ωραία, ωραία, χουχουλιάρικη διάθεση εδώ σε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Στο σπίτι» και που έδωσε τίτλο και σε ένα ολόκληρο μικρό άλμπουμ, σε ένα EP του Δημήτρη Μπαλογιάννη. Να την πάλι η Ρένα Μόρφη, η οποία συμμετέχει στο ντουέτο με τον ίδιο το δημιουργό. «Στο σπίτι» λοιπόν, κοκκούνινγκ και pop τραγούδια εσωτερικού χώρου, με αυτό τον ήχο πάνω κάτω που ακούσατε και με καλεσμένες εκτός από τη Ρένα Μόρφη και την Ιντρα Κέιν και την Τζοάννα Τρίγκο. Μας αρέσουν τα δείγματα της δουλειάς του Δημήτρη Μπαλογιάννη όποτε πέφτουμε πάνω του, είτε στα δικά του τραγούδια είτε σε αυτά που δίνει σε άλλες φωνές, και έχει δώσει πολλά και κάποια είναι ήδη πολύ πολύ αγαπημένα. Τώρα εδώ με το καινούριο του EP και με αυτές τις φωνές που έδωσαν χαρακτήρα στα τραγούδια του και μια έτσι όμορφα χαλαρή διάθεση, τι ωραίο που θα πει και ο Πάνος Μουσουράκης αμέσως τώρα.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Τι ωραίο, ένα τραγούδι για να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε στη ζωή μας. Το ολοκένουργιο του Πάνου Μουζουράκη το έγραψαν για εκείνον οι Δραμαμίνοι, δηλαδή ο Χάρης και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Όπως λέει ο ίδιος ο Πάνος Μουζουράκης, σε ένα καιρό που η ταχύτητα αναζητά το επόμενο της θύμα, εγώ παρακαλούσε για ανάπαυση και σε αυτή την παύση μου ήρθε αυτό το τραγούδι από τους Δραμαμίνοι, απλό, χωρίς περίπλοκες ενορχιστρώσεις, χωρίς μεγάλες κορώνες, μόνο μια κιθάρα και μια φωνή. Αυτό ήταν το «Τι ωραίο» και με εκείνα και με τ' άλλα φτάσαμε στον επίλογο, ένα τραγούδι μένει ακόμη για να κλείσουμε αυτή την ειδική εκπομπή με τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει. Ένα τραγούδι που θα μας φέρει λίγο πιο κοντά, καινούριο άλμπουμ για τον Χρήστο Βέργο, «Η μέρα που περίμενα», αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ, και όπως λέει ο ίδιος, «Η μέρα που περίμενα δεν θα έρθει ποτέ, είναι ήδη εδώ». Σε αυτό το δίσκο ο Χρήστος Βέργος προσκαλεί σε ένα τραγούδι και τη Μαρίνα Σπανού. Και αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό είναι το τραγούδι που θα κλείσει αυτή την ώρα και αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ευχαριστήσω κιόλας την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντιζε τόσο ωραία τους ήχους μας και την Εργκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Όταν θα συναντηθούμε ξανά θα είναι καλοκαίρι και θα είμαστε ελπίζω λίγο περισσότερο φωτισμένοι. Θα συναντηθούμε ξανά την Τρίτη που μας έρχεται, λίγο μετά τις 12. Καλή φώτιση και σε εσάς και σε εμάς. Έλα λίγο πιο κοντά, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Εκεί, σε αυτό το άλμπουμ, και ο κύριος Κάπα, εξαίρετος, ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαμόρφωση του ήχου του δίσκου. Έλα λίγο πιο κοντά από Τρίτη και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από εμάς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
0: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
2: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
3: Ήμουνα πάντα τάβρος εν ιαλοπολείο, πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες, δεν θέλω να κρατάω κακία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγαριά.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ξεχασμένος μικρός στο παιδικό του δωμάτιο. Οι γονείς αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Μοναξιά και βροχή η ζωή του λιγμένο γραμμάτιο. Μια καλύτερη τύχη θα μπορούσε να είχε βρεθεί.

αγωνία το παιδί. Τόσα χρόνια δουλειάς σαν φουσκωμένο μπαλόνι, με ένα μέσον θα μπορούσε να είχε κι αυτό βολευτεί.

0: ξεκινάς και σ' αρέσει. Απ' την πλάνη του μυαλού σου ξεκόλα. Σου πουλάνε μια θέση. Προσκυνάς και σ' αρέσει. Τον ονείρο σου η στιγμή καρμανιόλα.
1: Για τα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα να δίνουν εξετάσεις. Αλλά χαρά, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Λουκιανός το έχει πει από παλιά, ότι το πρόβλημα δεν είναι το να μπεις, είναι που σου την έχουν στημένη μόλις βγεις. Έτσι έλεγε σε εκείνο το παλιό τραγουδάκι του. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Ρίζος ήταν αυτός με τον οποίο ξεκινήσαμε στο τραγούδι με τον Τίλο Ζεμπεκιά του Μικρού. Συνηθίζουμε να το μεταδίδουμε λίγο πριν τις εξετάσεις, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, γιατί ακούμε και βλέπουμε πολλά και είπαμε, τα παιδιά έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό, είναι το άλλο που έλεγε και ο Λούκι, εδώ, στις ροκ συναστροφές.

Ένας Rory Gallagher δεν βλάπτει ποτέ, μου γράφεται. Κάθε φορά δεν ξέρω, είναι, θα δω αν είναι το ίδιο πρόσωπο που το στέλνει αυτό ή πολλά διαφορετικά. Είναι γνωστό βέβαια ότι ο Rory Gallagher έχει ένα από τα πιο δυναμικά και πολυπληθή fan club, ας πούμε, στην Ελλάδα. Το έχουμε δει αυτό με την περιπέτεια εκείνη που έζησε και ο Θοδωρής Μανίκας νωρίτερα. Τα έχουμε μεταδώσει από εδώ. Είχαμε καλεσμένο και τον Θοδωρή. Μιλάμε για το τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Γι' αυτό λέμε. Αν δεν το έχετε ακούσει, θα σας πω την εκπομπή να πάτε να το ακούσετε, γιατί όλες οι εκπομπές μας υπάρχουν για μεταχρονολογημένη ακρόαση στο rteco.gr. Εκεί τις ακούτε βέβαια και σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε ήδη στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί μας συναντάτε και απαντάμε έτσι κι αλλιώς όλες τις ερωτήσεις. Αλλά και με το Viber επικοινωνείτε ήδη μαζί μας. Εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δημοσκοπήσεις βλέπετε, ακούτε, φαντάζομαι. Είναι τα πράγματα πολύ έτσι, ενδιαφέροντα, κάθε τόσο βγαίνουν. Είναι καλοί οι επαγγελματίες του χώρου αυτού. Τιμούμε όλους τους επαγγελματίες σε όλους τους χώρους. Ακόμα και τα επαγγέλματα που χάνονται τα βλέπουμε στον ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτά λουστράκος, ξέρετε. Στυλβωτής, μου είπε κάποιος. Να το λες, μου λέει, να μην το λες λουστράκο. Αλλά έτσι ήταν η ταινία της Μαρίας Πλητά. Δεν ήταν ο Στυλβωτής, ο Λουστράκος ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τι λέγαμε, α ναι, αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Στο ίδιο έργο, θεατές.

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, ιδιαίτερως για τα χιουμοριστικά. Είπαμε, έχουμε ανάγκη και μια ποσόστοση χιουμοριστική στα πράγματα. Όχι χαζοχαρούμενη, ξέρετε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η χαζοχαρούμενη προσέγγιση είναι και χαριτωμένη, είναι και απαραίτητη. Όχι, δεν είναι καθόλου απαραίτητη. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος της σοβαροφάνειας. Η χαζοχαρούμενη, ξέρετε τώρα τι βιώνουμε πολλές φορές. Το χειρότερο βέβαια είναι όταν αυτό γίνεται στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα, είτε από ένα μικρόφωνο, είτε από μια κάμερα μπροστά, τηλεοπτική κτλ. Είτε το ακόμα χειρότερο, γιατί τα γραπτά μένουν μέσα από κείμενα, ας πούμε, τα οποία θεωρούνται κιόλας και πολύ προχωρημένα και πολύ αυτά κτλ. Δεν ξεχνάμε ποτέ πως το νόμισμα έχει δύο όψεις. Και αν κανείς θέλει να μην είναι σοβαροφωνής, μπορεί και να μην είναι και χαζοχαρούμενος. Το ίδιο είναι. Απλώς είναι η άλλη όψη, στη δική μου αντίληψη τουλάχιστον, του ιδίου του νομίσματος. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν για όλα όσα γράφετε. Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός Ελλάδας. Μας ακούτε, είπαμε, από το erteco.gr. Να στείλω χαιρετίσματα ιδιαιτέρως. Θα μου πείτε τώρα, ιδιαίτερα κάνουμε. Εντάξει, έχουμε και διάφορα σχόλια εδώ που έρχονται από τους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη. Να τους στείλω χαιρετίσματα λοιπόν και στην Κρήτη πολλά χαιρετίσματα. Και σας που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, υπάρχει και το τριήμερο μπροστά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κρίνω όλα αυτά που μου γράφετε για τις βενζίνες, τα καύσιμα και όλα αυτά. Είπαμε πώς είναι αυτά. Μιλάει ο κύριος Τραμπ το πρωί. Ανάλογα τι θα πει, αυξάνεται, μειώνεται, ξέρω εγώ, η βενζίνη, το brand, ξέρω εγώ, ποια είναι αυτά. Αυτά που λένε οι οικονομοσυντάκτες, οι γνωστοί τι, και οι αγαπημένοι συνάδελφοι το κάνουν αυτό. Εγώ δεν κάνω πολλές φορές ακούγοντας αυτά, απλώς ελπίζω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση στο ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν

Στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε και έχω πει ξανά για αυτό το τραγούδι με το κρασί στο αίμα, πως τους στίχους τους έχει γράψει ο Άρης Κεραμάρης, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης της νεότερης σκηνής, ας πούμε νεότερης σκηνής, καλά όλοι νέοι είμαστε μπροστά στην νεότητα Άρη, λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει και μουσικές για τον κινηματογράφο και προσωπικές δουλειές, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αναζητήστε τον. Κανάρης Άρης Κεραμάρης, αυτός είναι ο συγχορηγός του τραγουδιού που τέλειωσε, γιατί αυτό που έρχεται

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτό το τραγούδι. Χατρία δεν χαλάμε βέβαια. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 είναι αυτές οι κακές συνήθειες με την υπογραφή του Μίλτου Πασχαλίδη. Και σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, ό,τι μπορούμε και ό,τι προλαβαίνουμε. Εντάξει.

Ορμόμενος από την εισαγωγή μου έγραψε ο Σταμάτης. Γεια σου Σταμάτη, πού να βρεις σοφούς αυτή την περίοδο? Και να τους βρεις δεν μιλάνε κιόλας, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τους καταδικάζουν μετά στην ποινή του γέλιου, όπως έλεγε ο προφήτης, ο Χαρικλίν εννοώ. Αυτά γίνονται και δεν μιλούν, δεν μιλάει κανείς. Ποιος να πάρει το ρίσκο να μιλήσει, να εκφράσει έστω τη γνώμη του για μερικά, όχι για όλα. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να μιλά επί παντός του επιστητού, αλλά αν πάρει κάποιος έτσι μια απόφαση και μιλήσει, μπαίνει αυτομάτως με την εκφορά αυτή του δημόσιου λόγου που λέγαμε και πριν στο στόχαστρο από τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι, αυτοί που δεν είναι με εκείνον, το γνωστό ανέκδοτο, δεν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι κτλ. Βρισκόμαστε στην εποχή λοιπόν που πάντα θυμάμαι τον Φρέντι Γερμανό, τον Μακαρίτη, τον αείμνηστο Φρέντι, που έλεγε πως έκανα καριέρα στην τηλεόραση γιατί τότε δεν υπήρχαν τηλεκριτικοί. Εγώ θα έλεγα ότι όλα συνέβαιναν παλιότερα πιο εύκολα, γιατί δεν υπήρχε αυτό, συγχωρήστε μου τη λέξη, βάλτε τη σε εισαγωγικά σας παρακαλώ, αυτό το ξεκατίνιασμα που υπάρχει στα social media και στην εκφορά του δημόσιου λόγου στην κάτω ταχύτητα, ξέρετε, στα διάφορα πληρωμένα trolls του διαδικτύου και όλα αυτά. Οπότε σου λέει και ο άλλος, γιατί να, δεν κάθομαι τώρα στην ησυχία μου τώρα, να κάθομαι να, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, ξέρετε πως είναι αυτό, εγώ

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Κατερίνα μου γράφει, κανείς δεν κουνιέται. Όχι, αντιθέτως. Πολλοί κουνιούνται. Κουνιούνται κανονικότατα. Ενώ κουνιούνται για να πάρουν θέση στο κουλουάρ, που λέγαμε. Κουνιούνται για να βάλουν καμιά τρικλοποδιά στον άλλον. Κουνιούνται για να πάρουν τη θέση του προηγούμενου, για να μπουν εκείνοι πρώτοι. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ το άλλο κούνημα. Μην κατηγορηθώ και για έλλειψη συμπερίληψης, γιατί είναι εύκολο. Και αυτό είναι εύκολο και αυτή η ρετσινιά. Έτσι υπάρχει ένα κούνημα ευρύτερο. Ας πούμε, πώς να βάλεις τρικλοποδιά στον άλλον, ρε παιδί μου, και να πας εσύ, ας πούμε, μπροστά. Τώρα τι να κάνεις μπροστά, θα δούμε.

Πάει λοιπόν κανείς σε ένα δρόμο, προχωρά και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι πρέπει να γυρίσει και δεν μπορεί. Γιατί εκτός από το δεδομένο ότι μπορεί να είναι να εμπίπτει στο τραγούδι που ακούσαμε από τα υπόγεια ρεύματα, άγνωστοι δρόμοι χωρίς γυρισμό, μπορεί να έχει φτάσει σε αυτό που λέμε σημείο χωρίς επιστροφή. Ποιο είναι αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Είναι το σημείο που για να φτάσει στο τέλος είναι πιο εύκολο από το να γυρίσεις πίσω στην αρχή. Εδώ, έτσι τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Η Χαρά Γιαννοπούλη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντερης έρχεται στο δεύτερο για το κλειδί του Σολ. Μείνετε να τον ακούσετε. Μαζί θα τα πούμε ξανά στην εκπομπή της Τρίτης. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Ο Αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σε ρυθμούς ταραντέλας για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Χαραγιανοπούλου στον ήχο. Ο Σιδηρής Πριντίζης τα λόγια και τα τραγούδια και από το ψηφιακό ορχιστρικό άλμπουμ του Μάριου Στρόφαλη, European Taxime, αν το λέω σωστά, νούμερο 2. Ξεκινήσαμε με αυτήν την ταραντέλα. Με άλλο ένα ορχιστρικό θέμα από το ίδιο άλμπουμ θα ξεκινήσουμε το επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, όταν λέμε ταραντέλα, ο νους μας αρκετά συχνά πάει στο συγκαρδία.

Αυτή ήταν Αντέλα, λοιπόν, γραμμένη για το θέατρο του Διονύση Τσακνή και εδώ τραγουδισμένη από την Τάνια Τσανακλίδου και τον Κώστα Θωμαίδη. Σε αυτό το ιταλικό μουσικό κλίμα θα μείνουμε με το επόμενο τραγούδι, πολύ γνωστό από τα ιταλικά, όμως εδώ έχουμε μία σύμπραξη Ελλάδας από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και Ισπανίας που πήγε στην Ιταλία, και το λέω αυτό γιατί ο Τονίνο Καροτόνε που είναι μαζί με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα από την Ισπανία στα 25 του, όπως διαβάζω στο διαδίκτυο, βρέθηκε στην Ιταλία.

Αυτός ήταν ο Αμερικάνος, ένα πολύ παλιό τραγούδι. Ένα πολύ παλιό τραγούδι του Ιάκουβου Μοντανάρη που ξανατραγούδησε εδώ ο Δημήτρης Ρουδάκης, μετά από το Σαν Αμερικάνος με τους ελληνικούς στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου που ακούσαμε από τον Τονίνο Καροτώνε και τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Παρόμοια θεματολογία με τον Αμερικάνο, με αυτήν την κομπίνα που του στήσανε, έχει και άλλο πολύ παλιό τραγούδι που όμως αυτό θα το ακούσουμε στην παλιά του ηχογράφηση με τη Ρίτα Αμπατζή από τις 78 στροφές. Εδώ είναι συνθέτης και στιχουργός ο Κώστας Καρβέλης.

Η Ρίτα Αμπατζή τραγούδησε Κώστας Καρβέλη. Αυτό ήταν το παιχνίδι του Αμερικάνου. Μετά από τον άλλο Αμερικάνο που ακούσαμε λίγο πριν, από το Δημήτρη Ζερουδάκη, το επίσης πολύ παλιό τραγούδι. Όχι ότι εκεί κάτω στα λεμονάδικα τα πράγματα ήταν και πολύ τίμια. Το πασίγνωστο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, εδώ με τον Δημήτρη Κοντογιάννη.

Είναι γνωστό ότι στην Αργό τότε οι λαχανάδες ήταν οι πορτοφολάδες και λάχανα τα πορτοφόλια. Αυτά λοιπόν κάτω στα Λεμονάδικα, που να δείτε τι συνέβαινε κάτω από το Ραδίκι. Ειδικά όταν το τραγούδισε έτσι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και κλείνουμε το ημίωρο.

0: Γεια σου Μανώλη μου.
1: Ο Μανώλης Χιώτης εκεί αναφερόταν όπως ξέρουμε με πολλούς μπουζουξίδες ακόμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλη Χυφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος.

Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίωρο, τα ορχιστρικά θέματα είναι του Μάριου Στρόφαλη από το ορχιστρικό ψηφιακό του άλμπουμ European Taxim νούμερο 2, και με μια ταραντέλα αρχίσαμε στο πρώτο ημίωρο. Λούνα Πάρκ ο τίτλος από το θέμα εδώ, και με Λούνα Πάρκ θα πάμε παρακάτω. Σε άλλο μουσικό κλίμα, αυτό το τραγούδι του Θάνου Μήκου.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε το Λούνα Πάρκ του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλγαίου, τον ίδιο δημιουργών βέβαια και το επόμενο τραγούδι, πασίγνωστο και πολύ τραγουδισμένο. Εδώ θα το ακούσουμε από την επανέκδοση του άλμπουμ Embargo, έτσι όπως τραγούδησαν το Ερωτικό ή την Πυρόγα, εάν προτιμάτε, καθώς Ερωτικό είναι ο επίσημος τίτλος του, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Χρήστος Τιβαίος, ο Γιάννης Κότσιρας.

Ζωντανή ηχογράφηση από το Ηρώδιο για αυτό το τραγούδι του Νότι Μαυρουδί και του Τάσου Σαμαρτζή που ακούσαμε από τον Παντελή Θαλασσινό και τον Νίκο Κουρουπάκη. Το είχαμε ακούσει από τον Σταμάτη Κραουνάκη με τον τίτλο «Κάθε μια νύχτα» και με την και δίπλα σε παρένθεση ερωτικό. Ερωτικό, όπως είπαμε, και του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Και να σημειώσω ότι η ηχογράφηση που ακούσαμε λίγο πριν ήταν από την επανέκδοση, όμως με την έννοια της επανακυκλοφορίας με νέες εκτελέσεις. Το άλμπουμ Embargo το 2021 με βασικούς εκτελεστές τώρα, τον Χρήστο Θηβαίο και τον Μίλτο Πασχαλίδη, ενώ στην ηχογράφηση που ακούσαμε συμμετείχε, όπως ακούσατε, και ο Γιάννης Κότσιρας. Τώρα, να γυρίσουμε στο Νότι Μαυρουδί και τον Τάσο Σαμαρτζή και στο άλμπουμ Το Πείο Μυστικό του 1993. Εκεί είχε πρωτοτραγουδήσει ο Σταμάτης Κραουνάκης το Κάθε Μια Νύχτα που ακούσαμε από τον Παντελή Θαλασσινό και τον Νίκο Κουρουμπάκη, όμως δεν ήταν το μόνο τραγούδι σε εκείνο το άλμπουμ που είχε τραγουδήσει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Έτσι έκλεινε το άλμπουμ το πιο μυστικό του Νότι Μαυρουδί το 1993 με αυτό το τραγούδι, πάντα σε στίχους Τάσου Σαμαρτζή, με την ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη, και 10 χρόνια πριν στα τραπεζάκια έξω του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 υπήρχε αυτό το μυστικό τοπίο, με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα ευχαριστήσω τη Χαραγινοπούλου που ήταν στον ήχο, ο Σιδερής Πρίτιζης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια, ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, πάλι μαζί εμείς εκτάκτως τη Δευτέρα αυτή, πρώτη του μήνα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 3 με 5 το απόγευμα. Για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ζωντανή ηχογράφηση, πάμε άλλη μια φορά. Ήταν ο τίτλος του άλμπουμ, ήταν ο Χρήστος Νικολόπουλος εδώ. Ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει γράψει τη μουσική. Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Κατά μία έννοια, εντάξει, ήταν και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Τα λόγια του Πυθαγόρα ήταν από το άλμπουμ Υπάρχω, που βέβαια το ομότιτλο είχε σαρώσει τα πάντα τότε που κυκλοφόρησε. Ήταν το αμέσως επόμενο τραγούδι του δίσκου μετά το Υπάρχω, το Κάτω από το πουκάμισό μου. Και βέβαια από αυτά που ξεχώρισαν πέρα από το ομότιτλο, φυσικά και οι αισθηματίες μέσα σε αυτό το άλμπουμ, το 5 πάνω 5 κάτω. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αδέσποτες Νότες, ακούτε μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Παρασκευή σήμερα και Παρασκευή πριν από τριήμερο, οπότε ακόμη καλύτερη Παρασκευή, με αεράκι έτσι ωραίο έντονο, κάπως για να μην βράσουμε. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και όπως σας έχω τάξει, θα ακούσουμε και το Υπάρχω ολόκληρο κάποια στιγμή με τον πρόλογο του.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο Υπάρχω και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Υπάρχω μια τεράστια επιτυχία του Στέλιου Καζαντζίδη εδώ, και όταν λέμε τεράστια επιτυχία εννοούμε τεράστια επιτυχία. Ήταν ένα από τα τραγούδια που ο τίτλος αυτός, το Υπάρχω, έγινε τέτοιο trademark που μέχρι και Ούζο βγήκε με αυτόν τον τίτλο. Οι παλιότεροι μπορεί να το θυμάστε, οι νεότεροι αν το αναζητήσετε και κάνετε ένα Google θα δείτε ότι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα κυκλοφόρησε ένα Ούζο που είχε την ετικέτα Υπάρχω. Και είναι ο Γιώργος Νταλάρας εδώ.

από τα πιο ωραία και τα πιο σημαντικά τραγούδια των τελευταίων χρόνων. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγούδησε ωραία στην Τάντο και τα κούνια για καρφιά. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει, γιατί το έλεγα νωρίτερα και έχουν έρθει εδώ διάφορα μηνύματα για το Ούζο Καζαντζίδη. Αν έχετε δοκιμάσει, στείλτε ένα μήνυμα, στείλτε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε το λογαριασμό μας εκεί, φυσικά δωρεάν. Έρχονται τα μηνύματά σας εδώ. Αν έχετε δοκιμάσει ή αν ξέρατε την ύπαρξη αυτού του ούζου, είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακροατές του δεύτερου προγράμματος το γνωρίζετε αυτό. Ένα ούζο το οποίο αυτή τη στιγμή η συλλεκτική του τιμή, είδα εδώ διάφορες πλατφόρμες που έχουν τέτοια μπουκάλια σφραγισμένα, ανάλογα τη συσκευασία λοιπόν και την κατάσταση, ξεκινάει από τα 700 με 850 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3.000 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα μπουκάλι ούζο υπάρχω. Οπότε ψάξτε λίγο και τις αποθήκες, σε παππούδες, μπαμπάδες, δεν ξέρω εγώ τι, στα χωριά, ή αν πάτε τώρα και τριήμερο, αν είστε και στο δρόμο και φεύγετε, κάντε μια αναζήτηση, μήπως υπάρχει εκεί πέρα κανένα ξεχασμένο μπουκάλι ούζο υπάρχω, κάνα χιλιαρικάκι θα βγάλετε αν το δώσετε, εάν θέλετε να το δώσετε, γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια είναι σφραγισμένο, δεν ξέρω αν θα πίνετε κιόλας.

Η Ζελατίνα από το «Μαμά γυρνάω», Λίνα Νικολακοπούλου Σταμάτης Κραουνάκης, και ήταν η Τάνη Ζανακλίδου που τραγούδησε για τα πιο μεγάλα αγόρια, για την αγάπη της για τα πιο μεγάλα αγόρια, αλλά μετά κοιμάμαι χώρια, όλα και όλα έτσι. Έχουν έρθει εδώ μηνύματα για το Ούζο Καζατζίδη, συνεχίζονται τα μηνύματα αυτά. Πολύ το θυμάστε, πολύ κάπου το έχετε δει. Ψάξτε να το βρείτε, σας λέω. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους από το άλμπουμ «Στην άκρη του ουρανού σου».

Έχει μια πληρότητα αυτό το να αγαπάς και αυτό να είναι αρκετό, να μην χρειάζεται τίποτα άλλο. Χάρης Αλεξίου εδώ να τραγούδησε και δεν μπορείτε να δείτε κάπου την Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδάει, μπορείτε όμως να τη δείτε να παίζει στο θέατρο, αφού συνεχίζεται η παράσταση Τζένι Τζένι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ είναι ο υπότιτλος της παράστασης, που ήδη έχει ξεκινήσει από τα τέλη Απριλίου. Βλέπω εδώ ότι μέχρι και την Κυριακή είναι sold out οι παραστάσεις, από Τετάρτη πάλι, και βλέπω και την προπόληση που μας μαρτυράει ότι θα παιχτεί το έργο και την επόμενη σεζόν, και Οκτώβρη και Σεπτέμβρη. Ένα μικρό διάλειμμα θα κάνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και Τζένι Τζένι ξανά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και του χρόνου, με τη συμμετοχή και της Χαρούλας Αλεξίου βεβαίως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με ακμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι και τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη τις Αττικές διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνη, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Πατησίων και παραμυθιού γωνία ήταν αυτά τα καμιλιέρικα τραγούδια. Σαν λαχιοπόλης που σου σφυρίζω, που έγραψε εδώ ο Άλκης Αλκαίος, το τραγούδι Πατησίων και παραμυθιού γωνία, Δημήτρης Μητροπάνος βεβαίως, με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Όμως πριν πολλά πολλά χρόνια, στη γωνία Πατησίων και Αλεξάνδρας, και λίγο πιο πάνω, ή ας πούμε στη Πατησίων και παραμυθιού, ακουγόταν άλλου είδους τραγούδια, ή για την ακρίβεια, ακουγόταν άλλου είδους μουσική, αφού εκεί υπήρχε η στρατιωτική μπάντα που πεάνιζε σύγχρονους μουσικούς ρυθμούς για την εποχή, μιλάμε για την εποχή του Όθωνα, και έτρεπε ψυχικά τους επισκέπτας, διαβάζω εδώ, πάνω σε μια πολυγονική εξέδρα. Εξού και η περιοχή μετά, με τα χρόνια, ονομάστηκε Πολύγωνο, λίγο πιο πάνω από το πεδίο του Άρεως. Ο τρόπος αυτός διασκέδασης είχε οικογενειακό χαρακτήρα και ειδικά για τις γυναίκες των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων της εποχής ήταν η έξοδος τότε, που μπορούσαν να πάνε με τα παιδιά και με όλη την οικογένεια και με τις ομπρέλες τους, αν ήταν καλοκαίρι και είχε ήλιο, για να κάνουν την έξοδό τους στην Πατησίων, που συνιστούσε μια μοναδική ευκαιρία για να εκδράμουν από το σπίτι, να βγουν από το σπίτι τους. Η επίσκεψη στην οδό γινόταν είτε με τα πόδια, για αυτούς που δεν είχαν και πολλά λεφτά, είτε με άλογα είτε με άμαξες. Και συνιστούσε

σε αυτή η συνάντηση τα Σαββατοκύριακα και ειδικά τις Κυριακές, κεντρικό κοσμικό γεγονός στη ζωή της πόλης και βέβαια πολλές φορές παρουσία του βασιλικού ζεύγους που αφυκνύε το έφυπο στην οδό, γράφαν οι εφημερίδες τότε. Και πάμε παρακάτω με ένα ακόμη τραγούδι, ξανά σε λόγια του Άλκη Αλκαίου, η μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε πάντα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα.

Ξαναζήτηση της Λήθης και του Θησαυρού, ο Άλκης Αλκαίος εδώ, από το Παράθυρο στο Άπειρο, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια. Μετά το θάνατό του, Μανώλης Ανδρουλιδάκης έγραψε τη μουσική, ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε αυτό το ένα άλλο παραμύθι από το άλμπουμ Παράθυρο στο Άπειρο, ήταν το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, ένα άλμπουμ που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα και έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια από εκεί. Και σε ένα ακόμη παραμύθι θα κάνουμε μια στάση, αυτή τη φορά με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Ακόμα ένα παραμύθι εδώ, ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος. Βέβαια ήταν αυτό εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης που έρχεται για τρεις συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, αφού οι πρώτες δύο έγιναν πολύ γρήγορα sold out, 12, 13 και 14 Ιουνίου το τριήμερο του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων με τη συμμετοχή της Παυλίνας Βουλγαράκη. Για τις πρώτες δύο, όπως σας είπα, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Για την τρίτη συναυλία, Κυριακή 14 Ιουνίου, υπάρχουν διαθέσιμα ακόμη εισιτήρια, εάν θέλετε να πάτε. Και εδώ είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος που τραγουδάει ένα κομμάτι που δεν θα περίμενε κανείς να το τραγουδήσει τότε όταν κυκλοφορούσε ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά τραγουδάει Γιώργος Ζαμπέτα.

Κι όμως του τέριαξε του Διονύση Σαββόπουλου ο Γιώργος Ζαμπέτας, ειδικά βάζοντας αυτά τα πνευστά του, τα ωραία που έβαλε και στον Καραγκιόζη που είχε κάνει. Και μια και είπα Καραγκιόζη, θα πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι με τα λόγια του Πάνου Φαλάρα, η μουσική του Στέλιου Φωτιάδη. Είναι η Κρυκερία, όταν είχε συνεργαστεί με τον Ευγένιο Σπαθάρη,

Αυτός ο αναστεναγμός στο τέλος τα είπε καλά, τα εξήγησε καλά. Ο Ευγένιος Παθάρης εδώ ήταν με την Γλυκερία και κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες τέλος. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5, εκτάκτως για 2 ώρες, 5 με 7 τη Δευτέρα. Να περάσετε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Έρχεται ο Ξενοφόνο Ράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο από τον Μιχάλη Γελασάκη. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, σκεφτείτε ότι είμαστε σε ένα πουλμάν από εκείνα τα παλιά ή εντάξει, είναι και από τα καινούργια που έχουν και εξαρισμό. Λοιπόν, και ξεκινάμε την εκδρομή του τριημέρου με χίλια περιστέρια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Παρέα θα είμαστε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αράκος και Ηλίας Διαμάντης στον ήχο μας. Το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου ακούσαμε από τον Γιώργη Χριστοδούλου και την Ανδριάνα Μπάμπαλη, που έχουν ένα δικό τους τρόπο έτσι να δίνουν μια πραγματικά ξεχωριστή δική τους απολύτως ατμόσφαιρα σε τραγούδια, είτε λαϊκά είτε λαϊκό pop είτε pop. Μας αρέσει πολύ αυτή η παρέα και μας δίνουν και το σύνθημα της εκδρομής. Χίλια περιστέρια λοιπόν, και θυμόμαστε αμέσως τώρα από το άλμπουμ «Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα», τον Ανδρέα Μικρούτσικο και μαζί του στα φωνητικά τη Σοφία Βόσου, σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τον Μανώλη Ρασούλη, «Κυκλοπάκι». Καλωσορίσατε.

Όχι ωραία να χάνεσαι μες στα φιλιά, να γίνεσαι κανένας. Μανώλης Ρασούλης, Ανδρέας Μικρούτσικος, φωνητικά από τη Σοφία Βόσο στο Κυκλοπάκι. Και η Σοφία Βόσο συνεχίζει όπως μελοποίησε τους στίχους της Αρλέτας. Μετακόμιση.

Μια μετακόμιση τέλος και αρχή με μουσική και στίχους, διορθώνουμε, του Ανδρέα Μικρούτσικου το τραγούδι αυτό. Ήταν η Σοφία Βόσου και ετοιμάζουμε ταξίδι με Ελένη Δήμου που τραγουδά τα Κιμπουργά με τα λόγια του Μάνου Τσιλιμίδη.

Είπαμε να δώσουμε και έναν εξωτικό χαρακτήρα στο ταξίδι στην αγορά του Αλχαλίλη, Αλκίνος Ιωαννίδης, εκεί αρχές δεκαετίας του 90, στο ξεκίνημα στις αγορές του κόσμου, το άλμπουμ που έφτιαξε, το πρώτο άλμπουμ με τα τραγούδια του Νίκου Ζουδιάρη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την Βασιλική Μιχαλοπούλου να μας απαριθμεί ενδεχόμενα ένα τραγούδι που έχει τους στίχους και τη μουσική του Γιώργου Καψάσκη.

Πολλά τα ενδεχόμενα, αλλά αρκεί να ξέρεις τι θέλεις. Εγώ τι θέλω τη ζωή μαζί με σένα, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Και η Ρένα Μόρφη, όπως έκανε την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία, με τη μουσική και τους στίχους του Φίβου Δελιβοριά.

Και με θλίψη θα πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε RT News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Μανώλης Χιώτης από η Mamba ID με τη φωνή της Μέρης Λίντα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο η πράξη αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Μετά εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economy στη Κρήτη. Αμετάκλητα, ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη τις Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταύρος Τσαρχάκος. Στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών. Γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου. Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη

Λοιπόν, έχουμε εξωτικούς προορισμούς, όπως είπαμε, για, για Αίγυπτο, έχουμε και Τζαμάικα εμπροκειμένου, και έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Η Τζαμάικα απευθύνεται συνήθως για την καλή μας παρέα εκεί στο Ηράκλειο, στη Μεγαλόνησο, αλλά για να δούμε στη συνέχεια την ιστορία του Κουταλιανού ξανά. Μάνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος από τους Γιαγκίνηδες.

Μια βόλτα λοιπόν στο Αιγαίο, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και ένας ελιμενισμός στον Κορινθιακό, εκεί στο Γαλαξίδι. Δήμος Μούτσης, Γιάννης Λογοθέτης από τη Δίκη Μοσχολιού και άστος να λένε Γιώργου Χατζηνάσιου, Γιώργου Κανελόπουλου, είναι ο Σταμάτης Κόκοτας.

0: Γιατί το μαλώνεις, καλέ. Εγώ τον μαλώνω. Αφού μου την πέφτει, δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Μ' αρέσει.

Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά, Αντώνης Βαρδής, Πάνος Φαλάρας και παιχνίδι επισκηνής από τη Δήμητρα Γαλάνη, Κωστής Μαραβαγιάς. Άσε με να μπω.

0: Κλείστο.
1: Ο Σταμάτης Καραουνάκης παίζει με λέξεις και εικόνες. Παρτολίζα και κάντο κορνίζα. Τραγούδησε ο Κώστας Μακεδόνας και η Λίζα απαντά κάπως έτσι.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

φιλάκια ναυτικά. Ξεκινάμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ως τις 8 παρα 5 πάμε παρέα. Στο μικρόφωνο ξένο φώνα Ραράκος, από τώρα η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο και ήταν Μαρίκα, Νίνου, Σαλασίδης και Τσιτσάνης. Γεια σου Καϊκή μου, Άι Νικόλα. Πιστεύουμε ότι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για αυτό το τρίμερο είναι σίγουρα παραθαλάσσιες περιοχές. Λοιπόν, και βαρκάδες ελπίζουμε να υπάρξουν και ευχόμαστε. Συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα και Σωτηρία Μπέλου τραγουδά Καπέταν Ανδρέα Ζέπο, Γιάννης Παπαϊωάννου.

Και ξαφνικά χθες που ακούσαμε Στέλιο Καζαντζίδη ήρθαν μηνύματα ότι δεν φτάνει μόνο μια φορά. Λοιπόν, και για τα μηνύματα που ήρθαν εδώ στο Viber του σταθμού, δεύτερο πρόγραμμα, αλλά και

προσωπικά μηνύματα θα στείλουμε στην Κέρκυρα το επόμενο στα κανάλια για τη Μαρία και τον ιό Άγγελο. Είσαι η ζωή μου, Στέλιος Καζαντζίδης.

Πριν από 2 ώρες, όπως μου θύμισε και η Χαρά, ξανά παίξε Καζαντζίδης εδώ από τον Μιχάλη Γελασάκη και ήταν το υπάρχο το τραγούδι που διάλεξε. Έκανε και μια αναφορά μάλιστα σε ένα ούζο που είχε δημιουργήσει τότε ο μέγας ερμηνευτής και την αξία, το πόσο αξίζει σήμερα, αν κάποιοι τυχαίνει να έχετε εμφιαλωμένο το ούζο υπάρχο. Λοιπόν, εμείς όμως ακολουθούμε τα βήματα και βρισκόμαστε στην όμορφη νύχτα με την Κλικερία.

Η Αναστασία Φεργαδιώτη συνόδευσε τον Θοδωρή Κοτονιά με βάρκα την καρδιά και φαίνεται αλήθεια ότι εμάς γυρεύουμε να βρούμε όλα αυτά τα ταξίδια και η αγάπη είναι θησαυρό στον πάτο της θάλασσας. Και αυτό ισχύει. Θοδωρής Κοτονιάς από ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία για τα 20 χρόνια διαδρομής του στο Ελληνικό Τραγούδι. Λέγαμε και χθες ότι απόψε η Ελένη Τσαλιγοπούλου συμμετέχει στις γιορτές της θάλασσας 2026 και τραγουδά ανοιχτά εκεί στο Πασαλιμάνι, ωστόσο με το επόμενο τραγούδι που είναι από ζωντανή ηχογράφηση μας πάει στις Νάουσα στο Κάστρο.

Βραδιάσε και που θα γύρω, Ελευθερία Αρβανιτάκη μετά την Ελένη Τσαλιγοπούλα από το πρώτο άλμπουμ μετά την οπισθοδρομική κομπανία. Θα σπάσω κούπες.

Μοσχοβολούν οι γειτονιές Βασιλικό και Ασβέστη, λοιπόν, για τον Νίκο και την Έλσα στο Καστρί Λουτρό Λάρισσας. Το επόμενο τραγούδι ξανά από Καζαντζίδη, που τραγουδά όμως Μίκη Θεοδωράκη και Τάσο Λιβαδίτη αυτή τη φορά, για να πάμε ως τις 7:30 περίπου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μονόχρωμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Υπέροχη στίχη αυτή του Μιχάλη Γκανά, η μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, από μια τηλεοπτική σειρά που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, Λόγω Τιμής ο τίτλος της, και ήταν φυσικά ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Αραράκος, Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο και ο Γιώργος Νταλάρας από το «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, γελάς». Χρήστο Νικολόπουλου, Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ξένος για σένα είναι και εχθρός».

ξένος για σένα είναι και εχθρός, ένα τραγούδι που το έχουμε χαρεί και από την ερμηνεία της Ματούλας Ζαμάνης, τις εμφανίσεις της πολύ συχνά, και θα ακούσουμε την ίδια όμως το δικό της θαυμάσιο πριν.

Από το άλμπουμ Σύννεφα Μπαλόνια που, όπως λέγαμε, γίνει η παρουσίαση προχθές, Βιολέτα Ίκαρη με τραγούδια στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και τη μουσική του Σταύρου Σιώλα. Αυτή ήταν η στροφή και κρατάμε το στίχο «Ούτε καλό ούτε κακό δεν έχω να χρωστάω». Θα το τυπώσουμε σε μπλούζα για το καλοκαίρι αυτό. Τι σερτ χαρά, τι λες. Συμφωνεί. Λοιπόν, ρωτάτε αν έχουμε μυτσιά. Έχουμε και μυτσιά.

το πολύ μακρινό 1978 και από ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας» ήταν ο Αλίτης με μουσική και στίχους του Μάριου Τόκα που ακούσαμε από τον Μανώλη Μητσιά. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, ένα ακόμη τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι αύριο το βράδυ στα πιο ωραία λαϊκά νοητά θα είμαστε παρέα 9 με 12, η Χαραγιανοπούλου θα είναι εδώ και θα φροντίζει την άψογη μετάδοσή τους. Η Χαραγιανοπούλου είναι και απόψε φυσικά στον ήχο μας και στον επίλογό μας από την σπουδαία εκείνη θρυλική συναυλία αφιέρωμα για τη Βίκη Μοσχολιού στο Θέατρο Βράχων θα ακούσουμε Χάρη Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μελίνα Ασλανίδου, Δήμητρα Γαλάνη, Γλυκερία, Μελίνα Κανά, Μαρινέλα, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ελένη Τσαλικοπούλου και Τάνια Τσανακλίδου στο κορυφαίο τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» του Αποστόλου Καλδάρα και με στίχους του Χρήστου Αργυρόπουλου. Στη συνέχεια αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και κανονικά ημερολόγιο καταστρώματος στη συνέχεια με την Έλενα Διάκου. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό από την Τρίτη, μια μέρα άδεια του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο ή ένα τριήμερο, αν μπορείτε να το διαθέτετε. Χαραγιανοπούλου στον ήχο από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Και πώς φαίνεται μεταξύ άλλων ότι οδεύουμε φουλ προς καλοκαίρι μεριά. Και από τον ρυθμό των τραγουδιών που μας έρχονται. Η Μαριτίνα συναντάει τη Ρένα Μόρφη στο Εφιές στην Τσίτα, που στο ρεφρέν του κρύβει και την εκπληξούλα του.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ.

Από ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούτε, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε, ο Φωτισιώτας τραγούδησε. Ποιος θα με θυμάται, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Και νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να τα αφήσουμε όλα τα άλλα, όσα συμβαίνουν εντός και εκτός, και να ασχοληθούμε, και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη, με αυτήν την πιο δύσκολη εβδομάδα που περνάει ένας μαθητής καθ' όλη τη διάρκεια της μαθητικής του ζωής. Οι πανελλαδικές ξεκίνησαν σήμερα για τα γενικά λύκεια με έκθεση και νεοελληνικά και με θέματα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και το πώς θα μπορούν οι δύο γενιές, οι παππούδες και οι εγγονοί, να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο. Αύριο ξεκινούν τα επαγγελματικά λύκεια της πανελλαδικές. Είναι σαφές ότι είναι πολύ άδικο να κρίνεσαι μέσα σε μια εβδομάδα για την υπόλοιπη ζωή σου, και ειδικά με τον τρόπο που γίνονται οι πανελλαδικές, που καθόλου δεν αφορούν την κριτική σκέψη αλλά αποκλειστικά και μόνο την απομνημόνευση. Από την άλλη μεριά, δεν χάθηκε και ο κόσμος, μπαμπάδες και παιδιά, γιατί το άγχος μεγάλο είναι για όλους, και για αυτούς που δίνουν, αλλά και για τις οικογένειές του. Και δυστυχώς τα αποτελέσματα τα συναντάμε συχνά πυκνά στα δελτία των ειδήσεων.

Ο Λοδοβίκος των Ανογείων έγραψε στίχους και μουσική, ο Σωκράτης Μάλαμας τραγούδησε, ο κακός μαθητής. Ο τίτλος του τραγουδιού, καλή ή κακή, καλή επιτυχία να πω σε όλους τους μαθητές που αυτές τις μέρες είναι μες στο άγχος και μες στο διάβασμα. Και επειδή πάει και αυτός ο μήνας και έρχεται το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και αν έχετε δει τις φωτογραφίες του τι γίνεται στην Ευρώπη από τον υπερτουρισμό. Φοντάνα αντιτρέβει, ας πούμε, στη Ρώμη να μην μπορείς όχι να περάσεις ούτε να κουνηθείς. Στη Βαρκελόνη οι διαδηλώσεις για τον υπερτουρισμό και οι ντόπιοι που θέλουν να ξαναπάρουν την πόλη στα χέρια τους, γιατί όταν μένεις κοντά σε ένα κτίριο του Γκαουντί μπορεί να είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις στην καθημερινότητά σου, αλλά αν υπάρχουν ουρές τουριστών οι οποίοι είναι εκατοντάδες μέτρα, τότε χάνεις τα αυγά και τα πασχάλια. Να πω και τον καημό μου. Όπως ξέρετε όσοι ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, πολλά χρόνια τώρα πηγαίνω στην Κάρπαθο το καλοκαίρι. Κάτι ο κορονοϊός, κάτι τα πράγματα που ήταν 5-6 χρόνια πριν. Όταν πρωτοπήγα στην Κάρπαθο ήταν ένα όνειρο και ένας παράδεισος. Κάθε χρόνο μπαίνει και μια ομπρέλα παραπάνω. Και κάθε χρόνο έρχεται και ένα αεροπλάνο παραπάνω. Φέτος δε υπάρχει τόσο πολύ και τόσο μεγάλη διαφήμιση στις χώρες της Ευρώπης για την Κάρπαθο, που φοβάμαι ότι θα φτάσω εκεί το Σεπτέμβριο και θα πάρω το επόμενο πλοίο για να φύγω.

Αυτή ήταν η String Theory Ensemble μαζί με τον Αργύρη Μπακυρτζή του «Τουρισμού την Ανοχή», ο τίτλος του τραγουδιού. Η String Theory Ensemble που είναι η Μαρία Πλουμή στο λαούτο και ο Γιώργος Πατεράκης στο πιάνο. Όταν τα πλοία ταξίδεψαν στη στεριά, έτσι τίτλοφορεί το κείμενο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Καθρέφτες» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, βάφτισε με το όνομά του την πόλη του Βυζαντίου και το στρατηγικό σημείο ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. 1100 χρόνια αργότερα, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον τουρκικό στρατό, ένας άλλος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος κι αυτός, πέθανε μαζί της υπερασπιζόμενος την, και τότε η χριστιανοσύνη έχασε την ανοιχτή πύλη προς την Ανατολή. Τα χριστιανικά βιβλία, βασίλεια, είχαν υποσχεθεί βοήθεια, όμως την ώρα της αλήθειας η πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη υπέκυψε και πέθανε μόνη. Τα τεράστια κανόνια, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, 8 μέτρα μήκος, που τρύπησαν τα τείχη και η ασυνήθιστη πλεύση του τουρκικού στόλου ήταν το αποφασιστικό χτύπημα. Τα τουρκικά πλοία δεν κατάφερναν να σπάσουν τις προστατευτικές αλυσίδες κάτω από το νερό που θα τους επέτρεπε το πέρασμα, και τότε ο Σουλτάνος Μωάμεθ έδωσε την πρωτάκουστη διαταγή, διέταξε την πλεύση διαξήρας. Πάνω σε κυλιόμενες εξέρδρες, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, που τις έσερναν πολλά βόδια, τα πλοία γλίστρησαν ανηφορίζοντας και κατηφορίζοντας το λόφο που χώριζε το Βόσπορο από τον κεράτιο κόλπο μέσα στη σιωπή της νύχτας. Το ξημέρωμα, οι φρουροί του λιμανιού ανακάλυψαν έντρομοι πως ο τουρκικός στόλος είχε εμφανιστεί ως διαμαγείας κάτω από τη μύτη του στα απαγορευμένα ύδατα. Από εκείνη τη στιγμή η πολιορκία διαξηράς συμπλήρωσε την πολιορκία διαθαλάσσης και η τελική σφαγή έκανε τα νερά της βροχής να βαφτούν κόκκινα. Πολλοί χριστιανοί, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, αναζήτησαν καταφύγιο στην τεράστια εκκλησία της Αγίας Σοφίας, που 9 αιώνες πριν είχε ορθωθεί από ένα καπρίτσιο της αυτοκράτορας Θεοδόρας. Θωρακισμένοι στην εκκλησία, οι χριστιανοί περίμεναν να κατέβει ένας άγγελος για να διώξει τους εισβολείς με το πυρηνό σπαθί του. Ο άγγελος δεν φάνηκε. Φάνηκε ο Σουλτάνος Μωάμεθ πάνω στο άσπρο του άλογο, μπήκε στην εκκλησία και τη μετέτρεψε στο κεντρικό τζαμί της πόλης, που σήμερα ονομάζεται Ισταμπούλ.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε στίχους και μουσική, η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε. Κωνσταντινούπολη, ο τίτλος του τραγουδιού. Για την Κωνσταντινούπολη και την άλωσή της έγραφε ο Εδουάρδο Γκαλεάνο στο κείμενό του. Η πόλη των πόλεων, η βασιλεύουσα. Και πολλούς άλλους χαρακτηρισμούς έχει αυτή η πόλη. 29 Μαΐου του 1453 η άλωση της Κωνσταντινούπολης, που μετά, όπως λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, έγινε Ισταμπούλ. Και αυτό είναι το ρόδο της Κωνσταντινούπολης πάνω σε μια μουσική του Ερικ Σατί, με το Χαβιέρου Ιμπάλ να διασκευάζει και να βάζει τους στίχους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Θοδωρής Κοτονιάς και μακρινά ξαδέρφια και καλό ταξίδι ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού πιάσαμε τα ταξίδια, Μένης Κουμανταρέας, πλανόδιος αλπιγκτής από τις εκδόσεις Κέδρος. Όταν ήμουν νεαρός, λέει ο Μένης Κουμανταρέας, και δούλευα σε ναυτιλιακά και ασφαλιστικά γραφεία, δουλειές που κράτησαν χρόνια, τα καλοκαίρια με την άδειά μου το έσκαγα για κάποιο νησί, κάθε φορά και διαφορετικό. Σε αυτές μου τις διακοπές μ' άρεσε να πηγαίνω μόνος, όχι γιατί δεν αγαπούσα τις παρέες, το αντίθετο συνέβαινε. Αλλά γιατί, λέει ο Μένης Κουμανταρέας, για μια φορά το χρόνο τουλάχιστον ήθελα να χάνουν τα ίχνη μου. Και όποτε από το σπίτι μου ή τις συντροφιές μου με ρωτούσαν «Πού πας?», είχα πάντα έτοιμη την απάντηση που την ψάρευα μέσα στις λίμνες της Βόρειας Ευρώπης και στις συμφωνίες του Σιμπέλιους. «Πάω στη Φιλανδία», έλεγα.

μικρός σκεφτόμουν ένα ταξίδι μακρινό. Όλος ο κόσμος μια ερώτηση αναμένει. Ήθελα να σου να μαζί.

0: το δρόμο έκανα στο χθες το μακρινό. Και από τότε δεν ξανάφυγα ποτέ μου.
1: Του Οδυσσέα τη φωνή.

Η Μαρία Σετμαλίδου έγραψε τους στίχους, ήταν οι Ρεβάνς που έγραψαν μουσική και τραγούδησαν το «Μακρύ ταξίδι». Μένης Κουμανταρέας, πλανόδιος αλπιγκτής από τις εκδόσεις «Κέδρος». Πάντα έλεγε «Πάω στη Φιλανδία» και κάποια στιγμή το 1984, το Μάρτιο του 1984... Ο Μένης Κουμανταρέας βρίσκεται καλεσμένος συγγραφέων στην Φιλανδία και στο Ελσίνκι. Το βράδυ, λέει, στο στρωμένο με χιόνι Ελσίνκι, με πηγαίνουν στο εστιατόριο Κάπελι στην Εσπλανάντ, που είναι το κέντρο της πόλης. Παρέα με μέλη του ελληνοφινλανδικού, τρώμε ακούγοντας βάλς από μια μικρή ορχήστρα που παίζει με εξαιρετική προσήλωση και μελαγχολία. Σπάνια έχω δει μουσικούς να παίζουν με τόση θλίψη υποτίθεται εύθυμα κομμάτια. Οι Φιλανδοί, λέει ο Μένης Κουμανταρέας, στο σύνολό τους είναι άνθρωποι σιωπηλοί, μοιάζουν καθρέφτες του τοπίου τους. Μόνο το καλοκαίρι για 2 μήνες τα πάντα πρασινίζουν, οι λίμνες λάμπουν βαθιές γαλάζιες. Και ο χλωμός ήλιος καψαλίζει τα γυμνά σώματα των ανθρώπων. Έπειτα ξαναρχίζει η σκοτεινιά, οι άνθρωποι όταν δεν βλέπουν τηλεόραση πίνουν και όταν δεν πίνουν ταξιδεύουν στην σκοτεινή Ρωσία. Γιατί στη Ρωσία, ρωτάω τον Γιούση. Γιατί εκεί το αλκοόλ είναι φθηνότερο, μου απαντά και αδειάζει μια χοντρή μπύρα. Μέσα στο εστιατόριο, όλο φώτα και τζαμαρίες, μερικά ζευγάρια σηκώθηκαν να χορέψουν, λέει ο Μένης Κουμανταρέας. Ακούω τους ήχους του βάλς και βλέπω έξω την καρδιά του Ελσίνκι, τα παλιά μέγαρα και τους φαρδείς δρόμους να στροβιλίζονται στο χιόνι.

Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα βάλς όλων των εποχών, Jazz Suite αριθμός 2 και Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ο Μένης Κουμανταρέας έκανε το πρώτο του ταξίδι στη Φιλανδία το 1984. Οι περιγραφές του είναι πραγματικά εξαιρετικές. Η Φιλανδία και η Ρωσία. Και εμείς δίπλα στη Σουηδία μένουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Μια παραδοσιακή μουσική της Σουηδίας. Με τους ελληνικούς στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη, με την διασκευή των Occasional Dream, με τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Αν ακούσω ο τίτλος του τραγουδιού που μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε έτσι τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαραγιανοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αργία τη Δευτέρα, την Τρίτη πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληναδιάκου ένα καλό βράδυ.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο

0: πρόγραμμα 103,7.
1: Παρταλιός.
2: Εγώ το βάζω.

ξεπούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Οι σημερινές μας επιλογές αλλά και η σημερινή μας αναφορά σε μια τραγουδίστρια από τα Δωδεκάνησα, ίσως όχι πολύ γνωστή και μάλιστα στα νεότερα χρόνια, μαζί με την οικογένειά της όμως, ήταν οι πρώτοι που ηχογράφησαν τραγούδια από τα Δωδεκάνησα αμέσως μετά την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα το 1948. Ο λόγος για την Εμιλία Χατζηδάκη.

Με το φεγγάρι περπατώ, μετάστρη κουβεντιάζω. Και ο Αυγερινός με ρώτησε τι έχω και να στενάζω. Ένα μικρό δισκάκι του 1972 και το τραγούδι που αγαπούσε περισσότερο η Εμιλία Χατζηδάκη. Θυμάμαι ήταν και ο αποχαιρετισμός μου στο στερνό της «Ταξίδι», σε ένα κείμενο που έγραψα στο τέλος του Μάη του 1999, όταν έφυγε από τη ζωή η Εμιλία Χατζηδάκη. Ήταν από τις πρώτες και ίσως τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του περάσματος των τραγουδιών των Δωδεκανήσων στη δισκογραφία και στα ακούσματα της υπόλοιπης Ελλάδας. Είχε γεννηθεί το 1924 στη Λέρο και το 1935 μαζί με ολόκληρη την οικογένειά της, πατέρας, μητέρα, τρία αδέρφια και δύο ακόμα αδελφές, έρχονται στον Πειραιά, όπου και έζησε ως το τέλος της. Στα χρόνια του εμφυλίου τραυματίζεται σοβαρά. Με την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μαζί με τους γονείς της, το Σταμάτη και την Άννα Χατζηδάκη, πραγματοποιούν τις πρώτες ηχογραφήσεις δωδεκανησιακών τραγουδιών στην ελληνική ηχογραφία, μέσα στο Αιγαίου τα νησιά, Μπρατσέρα και άλλα. Στα επόμενα χρόνια συνεργάζονται με τον Σίμωνα Καρά και με τη Δώρα Στράτου, αλλά εν τέλει επιλέγουν περισσότερο μια ερασιτεχνική ενασχόληση με το τραγούδι. Εμφανίζονται κατεξοχήν σε χορός περίδες εδώ και στο εξωτερικό, αλλά καθόλου σε κέντρα. Η δισκογραφία τους παραμένει μικρή. Μετά λοιπόν από το θάνατο του πατέρα της, γύρω στο 1970, η Εμιλία Χατζηδάκη αναγκάζεται να δουλέψει κάνοντας εξωτερικές δουλειές σε εφημερίδα του Πειραιά. Από εκεί σταξιοδοτήθηκε το 1986. Από τότε και μετά έκανε μόνο λίγες σποραδικές εμφανίσεις. Τη θυμάμαι σε ένα μικρό ακουστικό χώρο στο Τσάι στη Σαχάρα, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Και πιο πολύ τη θυμάμαι σε μια συνομιλία μας που κατάγραψα πάλι Μάιο, το Μάιο του 1997, στο σπίτι της στην παραλία του Πειραιά, χωρίς να έχει χάσει ούτε τη φωνή της, ούτε την έκφραση, ούτε το κέφι της. Τη θυμάμαι να τραγουδάει μέσα στη συζήτηση από τραγούδια της πατρίδας της μέχρι ιταλικά, ελληνικά ελαφρά, μέχρι και ρεμπέτικα. Και όταν της επεσήμενα εγώ την διαφορετικότητα των τραγουδιών που διάλεγε να τραγουδήσει, με αποστόμωνε. Σιγά λοιπόν και τι, το τραγούδι δεν έχει πατρίδα. Και ύστερα πάλι παραπονιόταν για το παραγνώρισμα που από ό,τι φαίνεται ένιωθε σε όλη της τη ζωή. Εμείς είχαμε μόνο τη φωνή μας και τα τραγούδια μας, τα γνήσια. Αυτά. Εκείνοι είχαν τις θέσεις και τα μέσα όλα.

τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία το 1949 με αυτά τα λόγια, σε αυτή την εκτέλεση της οικογένειας Χατζηδάκη, του ομίλου δωδεκανησιακών χωρών, του Σταμάτη Χατζηδάκη όπως λεγόταν. Όπως ακούσαμε, στη δισκογραφία απέκτησε λόγια διαφημιστικά για του Αιγαίου τα νησιά, στην Λέρο βέβαια, στην Κο, στην Κάλυμνο. Μέχρι τότε ήταν ένας νηφικάτος σκοπός, ένας σκοπός πάνω στον οποίο τέριαζαν λόγια, πενέματα στην ύφη, στο γαμπρό. Από εκεί μετά βέβαια γνώρισε πάμπολες νεότερες εκτελέσεις μέχρι και τις μέρες μας, με την Γλυκερία, με την Ελευθερία Ρβανιτάκη, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με τον Γιάννη Πάριο, με τη Μαρίζα Κόχ, με την Άννα Βενετσάνου, με την Αρετή και Τιμέ ακούστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα του 2004, αλλά και πιο παλιά από διαφορετικούς τραγουδιστές, από την Άννα Κραμπεσίνη, από τον Νίκο Γούναρη ακόμα, μέχρι και ντουέτο έγινε ανάμεσα στην Άννα Μούσουρη και την Νατάσα Θεοδωρίδου στα νεότερα χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η παλιά πρώτη ηχογράφηση της οικογένειας Χατζηδάκη δύσκολα πια έρχεται στα αυτιά μας σε σχέση με άλλες.

πρώτος δίσκος γραμμοφώνου με τον όμιλο του Σταμάτη Χατζηδάκη, κυκλοφορεί στα 1947 με δύο τραγούδια που έμελε να μείνουν από τα πιο κλασικά στη δισκογραφική καταγραφή της παράδοσης των Δωδεκανήσων. Στη μια όψη το Θαλασσάκι, όπως το ακούσαμε, με την Άννα και την Εμιλία Χατζηδάκη, ένα καλύμνικο τραγούδι. Στην άλλη τώρα όψη η Μπρατσέρα, σκοπός από την Λέρο, μελωδία δηλαδή που ο καθένας προσαρμόζει όποια δύστιχα θέλει. Βέβαια αυτό γίνεται στην απευθείας ανταλλαγή από δύστιχα, όπως έλεγε η Εμιλία Χατζηδάκη, θα σου πει μια μαντινάδα, θα μου απαντήσεις μια άλλη και το πράγμα θα τραβήξει σε απροσδιόριστη διάρκεια. Στη δισκογραφία βέβαια, όταν καταγράφεται κάτι θεωρείται πλέον ως δεδομένο. Έτσι ο σκοπός αυτός έγινε γνωστός ως Μπρατσέρα ή ως σκοπός του Προύντζου, από το όνομα του καπετάνιου της Μπρατσέρας στην πρώτη του ηχογράφηση.

όπως είπα, ήταν το Μάιο του 1997 που συνάντησα την Εμιλία Χατζηδάκη, δυο μόλις χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, 73 χρόνων τότε, σε ένα διαμέρισμα που είχε και έμενε στην παραλία του Πειραιά με θέα τη θάλασσα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Δεύτερος όροφος, αρχές του καλοκαιριού, πρώτες ζέστες. Μόλις έχει αναρρώσει από μια απίθανη επέμβαση, αλλά θα αφήσω να διαβάσουμε τα πώς και τα γιατί, όπως μου τα αφηγήθηκε εκείνη τότε. Κατέγραψα μια μεγάλη της αφήγηση, ξεκινώντας από την πορεία της οικογένειας στα χρόνια πριν τον πόλεμο, στη Λέρο, για να φτάσουμε μέχρι και την εποχή εκείνη. Από αυτή την αφήγηση θα διαβάσουμε σήμερα κάποια αποσπάσματα. Καταρχήν το χρονικό της οικογένειας. Από πού κατάγεται λοιπόν η οικογένεια Χατζηδάκη? Από τη Λέρο, λέει η Εμιλία. Εγώ γεννήθηκα στην Αγία Μαρίνα. Είναι το κεντρικό λιμάνι μες στην πόλη. Εποχή που το νησί είχε 30.000 ανθρώπους. Το χειρώνανε τότε οι Ιταλοί. Είχαν ξεσκαφιδώσει όλα τα βουνά από μέσα για να βάλουν πολεμοφόδια και είχαν κόσμο από όλα τα νησιά που εργαζόταν εκεί. Δεν είχε τόση μεγάλη έκταση το νησί. Κατά τα άλλα είχε αγρότες, ψαράδες. Ο πατέρας μου μουσικός. Έπαιζε σχεδόν όλα τα λαϊκά όργανα, αλλά κυρίως βιολί και σαντούρι. Είχε δουλειές πολλές τότε. Ακόμα και οι Ιταλοί τον παίρνανε και έπαιζε σε ορχήστρες δικά τους κομμάτια. Ήταν καλός μουσικός και δραστήριος. Ξύπνιος άνθρωπος. Είχε γεννηθεί το 1901. Το 1922 παντρεύτηκε τη μητέρα μου. Εγώ γεννήθηκα το 1924. Ήμουν το τρίτο παιδί. Ήμασταν 6 αδέρφια. Η Γεωργία, ο Αντώνης, ο Σαράντης, ο Χριστόδουλος και η Δικαία. Το 1935, όταν εγώ είμαι 11 χρόνων και έχω μόλις τελειώσει το δημοτικό, ερχόμαστε στην Αθήνα. Για μια καλύτερη ζωή ερχόσαστε. Και η Εμιλία. Ο πατέρας μου ήταν δραπέτης από τους Ιταλούς. Ήθελαν τότε οι Ιταλοί να κάνουν την δωδεκάνησο αυτοκέφαλη εκκλησία και ο κόσμος σε 2-3 νησιά επαναστάτησε. Όσους πιάσανε λοιπόν τους δικάσανε. Ο πατέρας μου έφυγε από το νησί με μια βάρκα. Ταξίδεψε 18 ημέρες του Σεβάχου του Θαλασσινού τα πάθη. Τον παίρνανε τα κύματα. Τελικά βγήκε στην Αμοργό και από εκεί τον στείλανε στον Πειραιά. Οι Ιταλοί μετά από 6 μήνες στείλανε και εμάς. Είχανε πιο μυαλό από εμάς, βλέπεις. Είπανε τι φταίει η οικογένεια να αυτός έφυγε. Μας κάνανε λοιπόν διαβατήρια, εισιτήρια και ήρθαμε εδώ. Η μάνα μας και τα 6 παιδιά.

και η αφήγηση της Εμιλίας Χατζηδάκη, πάντα από τη συνομιλία μας τα 1997, συνεχίζεται. Μιλάει τώρα για τον ερχομό της οικογένειας στην Αθήνα το 1935. Μας βλέπανε τόσα παιδιά και δεν μας νοικιάζανε σπίτι. Ο πατέρας μου έβαλε το μωρό κάτω από δύο καρέκλες και όταν η νοικοκυρά ρώτησε πόσα παιδιά είσαστε, λέει δύο. Όσα λείπανε εκείνη τη στιγμή δεν τα συμπεριέλαβε. Όταν μας είδε μετά αυτή, δεν κάναμε περισσότερο από δύο μήνες στο σπίτι της, μας τα έδωσε στο χέρι και πήγαμε και μείναμε σε ένα παράπηγμα, εκεί που είναι το Χατζηκυριάκι, ορφανοτροφείο. Από εκεί ευτυχώς, παραμονές του πολέμου, μας έδωσε το κράτος ένα οικόπεδο. Δεν μείναμε και πολύ μέσα, βέβαια, 2,5 χρόνια. Όταν σου δώσει το κράτος ένα οικόπεδο, θα σου το δώσει το κέντρο. Ήταν ένα στρέμμα μεγάλο και γύρω-γύρω τίποτα. Στο σπίτι μας πηγαίνει, ερχόταν κόσμος. Το είδαν αυτοί, το επισήμαναν και μας στηρίξανε. Στην κατοχή ή στον εμφύλιο. Εμένα δεν μ' αρέσει η λέξη εμφύλιος. Δεν ήταν εμφύλιος. Ήταν οι κομμουνιστές με τους δεξιούς. Αλλά για να έχουν πιο εύηχο όνομα, το είπαν εμφύλιο. Ούτε 20 χρονών δεν ήμουνα και απέκτησα 27 τραύματα. Με πήγανε με το καρότσι, με περιέθαλψαν 3 μέρες, βγήκε το ένα βλήμα και την τρίτη μέρα με διώξανε γιατί λέει φιλοξενούσαν πολλούς. Τα τραύματά μου τα θεράπευσα στο σπίτι. Πού να ξέρω εγώ ότι τόσα χρόνια έχει μείνει στο πόδι μου μέσα ένα βλήμα 15 δράμια. Είναι ο δεύτερος χρόνος τώρα που το έβγαλα. 45 χρόνια μετά. Ο όμιλος στα μάτια Χατζηδάκη πότε δημιουργείται? Είστε οι πρώτοι, νομίζω, που ηχογραφείτε δωδεκανησιακά τραγούδια αμέσως μετά την απελευθέρωση των δωδεκανήσων. Όταν άνοιξε η ραδιοφωνία, μετά ήθελε να κάνει και νησιώτικα. Φωνάξανε 30 συγκροτήματα και επιλέξανε μόνον εμάς. Πρώτο το συγκρότημα ήταν όλη η οικογένεια. Η μάνα μας, 3 αγόρια και 3 κορίτσια. Μετά σιγά σιγά μεγαλώσαν τα παιδιά, παντρευτήκανε, πήγανε στα σπίτια τους. Η μόνη ελεύθερη έμεινα εγώ. Πήγα 3 χρόνια στο πανεπιστήμιο, με γράψανε στη φιλοσοφική. Πήγα 1 χρόνο και μετά έκανα αλλαγή και πήγα στην ιατρική. Το χρόνο της φιλολογίας τον έχασα βέβαια, αλλά στην ουσία τον κέρδισα, γιατί τουλάχιστον έμαθα να μιλώ. Μετά με πήρε το τραγούδι και δεν τελειώσα ποτέ. Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης που λένε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάρτα αλλιώς.
2: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσάμπρας, τον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Οι επιλογές αλλά και οι αναφορές στη σημερινή εκπομπή, στην διαδρομή της Εμιλίας Χατζηδάκη και της οικογένειάς της, του ομίλου Σταμάτη Χατζηδάκη, στη δισκογραφία αλλά και σε εκδηλώσεις όπου τραγουδούσαν τραγούδια του τόπου τους, αποσπάσματα από μια συνομιλία μας το Μάιο του 1997. Η δισκογραφία του ομίλου Χατζηδάκη είναι σχετικά μικρή μέσα από τα χρόνια, όσο και αν πολλά από τα τραγουδία που ηχογράφησαν έμειναν πολύ γνωστά και ξανατραγουδήθηκαν πολύ. Είχα ρωτήσει λοιπόν την Εμιλία Χατζηδάκη αν αυτό ήταν επιλογή τους ή αποτέλεσμα συνθήκων. Η απάντηση: πολλούς δίσκους δεν θέλαμε να κάνουμε. Θέλαμε να γίνει ένας δίσκος και να γίνει γνωστός. Αυτά που είπαμε εμείς δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τα ξέρει. Πρατσέρα, το πονεμένο στήθος μου, Θαλασσάκι, η Τράτα με Σικουρελού, μέσα του Αιγαίου τα νησιά. Παμπάλαια τραγούδια. Ο πατέρας μου τα έβαλε και ύστερα τα πήρανε και τα έλεγε ο καθένας. Και δεν μας προστάτεψε κανείς. Ούτε κέντρα θέλαμε. Δεν του άρεσε του πατέρα μου και της μητέρας μου να κάνουμε έτσι το τραγούδι μας. Και στο ραδιόφωνο σιγά σιγά σπάνια μας ζητούσαν. Η ανάγκη τους έκανε καμιά φορά να μας παίρνουν, γιατί ποιος θα έδινε τα τραγούδια που χρειάζονταν. Έπρεπε τώρα να καθίσουμε εμείς και να βλέπουμε να τραγουδάνε τα τραγούδια μας προς διάδοση της εθνικής μουσικής, και σαν και καλά να λέμε τον άλλο δάσκαλο. Βρε, εγώ θα σε πω σε ένα δάσκαλο που σου έφερε τα δικά μου τραγούδια και σου τα άμαθα. Ο πατέρας μου δεν τα ανεχότανε αυτά. Εδώ στην Ελλάδα είσαι ό,τι πεις. Εμείς είχαμε τη φωνή μας και τα τραγούδια μας. Ο πατέρας μας μας δίδαξε το μέτρο και ήταν πολύ αυστηρός. Από εκεί και εκείνος, για να τη βγάλουμε, δούλευε αλλού. Σε εργοστάσιο, εργάτης του Παπαστράτου. Μήπως είχε και ειδικότητα ο άνθρωπος. Μουσικός ήτανε σε όλη τη ζωή. Κι εγώ πήγα να δουλέψω αλλού αργότερα, για να πάρω σύνταξη και να κάθομαι.

Θυμάμαι, ρώτησα κάποια στιγμή την Εμιλία Χατζηδάκη, θυμάστε μια εκδήλωση από όσες τραγουδήσατε που θα σας μείνει αξέχαστη? Αν σας πω, μπορεί να πείτε ότι περί αυτολογώ. Θα σας πω μια περίπτωση που είναι και λίγο αστεία. Θυμάμαι γύρω στα 1967 θα ήταν, που μας ζήτησαν να πάμε στο Φεστιβάλ Βαλκανικών Χωρών στη Βουλγαρία. Ήρθε μια μέρα ένα διπλωματικό αυτοκίνητο στο σπίτι και μας προσκάλεσε. Εμείς ακούσαμε τότε Βουλγαρία στην αρχή, δεν θέλαμε. Τι χαζοί που ήμασταν. Το πώς μας περιποιήθηκαν, το πόσο μας προσέξανε, δεν μπορώ να σας το πω. Τότε κατάλαβα γιατί από μικρό παιδί, άμα ήθελες να ακούσεις καλή μουσική, έπιανε σόφια στο ραδιόφωνο. Και τα μικρά παιδιά ακόμα εκεί ξέρανε την τάδε όπερα. Κάναμε δύο παραστάσεις την ημέρα για 40 μέρες και μας πληρώνανε κιόλας. Θυμάμαι μια μεσαιωνική εκκλησία που τραγούδησα, αυτό ήταν στη Γερμανία για τους ομογενείς. Έχω πάει λίγο πολύ σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και στην Αμερική, δύο φορές.

Και κλείνοντας πια την συνομιλία με την Εμιλία Χατζηδάκη το Μάιο του 1997, τη ρωτώ τελικά από πού πήρατε σύνταξη. Είπατε ότι δεν πήρατε από το τραγούδι. Σύνταξη πήρα το 1986 από την εφημερίδα Φωνή του Πειραιός. Δούλεψα 16 χρόνια εκεί. Εξωτερικές δουλειές, πληρωμές, εισπράξεις, σε νοσοκομεία, σε δήμους. Στο τραγούδι συνεργάστηκα χρόνια με τον Ματθαίο Μουντέ στο ραδιόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Μου λέει: θα σε ξεζουμίσω. Δεν θα αφήσω τίποτα που να μου το τραγουδήσεις. Και τώρα εδώ που κάθομαι μπορώ και τραγουδάω καλά. Είναι καλύτερα όρθια βέβαια, γιατί είναι ελεύθερα τα πνευμόνια. Τη θυμάμαι να σηκώνεται και να μου τραγουδάει με το φεγγάρι Περπατώ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Όποιος τα άκουσε είπε: τι τραγούδι είναι αυτό? Απόκοσμο, μαγικό. Έχω φωτιά στα στήθια μου, μα δεν το φανερώνω. Να μην το μάθει ο καθής με τι μεράκι λιώνω. Σκέφτεται και συνεχίζει. Δεν μετανιώνω που είμαι έτσι. Έχω εξασφαλίσει μόνη μου με τη δουλειά μου μια σύνταξη. Εγώ το έκανα αυτό το σπίτι. Είχα πάρει και δύο γαρσονιέρες, τις οποίες πούλησα για να μην με τραβάει η εφορία, και έχω τα λεφτά στην τράπεζα. Δεν είναι πολλά, αλλά μου φτάνουν.

Σταμάτης Χατζηδάκης φεύγει από τη ζωή αρχές του 70, στα 69 του χρόνια. Οι δύο κόρες του, η Εμιλία και η Δικαία, θα συνεχίσουν να τραγουδούν. Θα κάνουν και κάποιους μεγάλους δίσκους στα χρόνια του 80. Η μητέρα Άννα τώρα θα φύγει από τη ζωή 1985. Η Εμιλία Χατζηδάκη, όπως είπαμε, θα φύγει από τη ζωή στα τέλη Μαΐου του 1999, στα 75 της χρόνια. Ίσως η πιο πλήρης καταγραφή της διαδρομής της οικογένειας να είναι αυτή που μόλις διαβάσαμε. Μια πρώτη καταγραφή της δισκογραφίας τους και στις 78 στροφές και στις 45 έκανε ο Βαγγέλης Αρναουτάκης, και κάποια στιγμή από τον Θοδωρή Κοντάρα ανέβηκαν στο διαδίκτυο καμιά σαρανταριά από τις ηχογραφήσεις τους. Δεν έχουν και πολύ περισσότερες. Ποτέ δεν έγινε ένας ολόκληρος δίσκος βινιλίου ή ένας ψηφιακός δίσκος αναφοράς στην οικογένεια ή στα μέλη της. Υπάρχουν βέβαια και αρκετές ηχογραφήσεις της οικογένειας για το ραδιόφωνο από τα χρόνια του 50 μέχρι και τα χρόνια του 80. Στην αρχή περισσότερα μέλη της οικογένειας, αργότερα είναι η Εμιλία που τραγούδησε περισσότερο στα περίφημα τέταρτα ή μισά ώρα, με ηχογραφήσεις που γίνονταν ειδικά για το ραδιόφωνο. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή σε αυτά.

κλασικό τραγούδι της Λέρου, ο Αριστίδης Μόσχος στο σαντούρι, ο Ιάκωβος Ηλίας στο βιολί, ο Σταύρος Αδριανός στο λαούτο, η Εμιλία και η Δικαία Χατζηδάκη τραγουδούν τον Ιούνιο του 1968. Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

El Cumbanchero, δημοφιλές τραγούδι από τη δεκαετία του 1950, σύνθεση του Πορτορικανού Ραφαέλ Χερνάντες Μαρίν, με αμέτρητες διασκευές. Επιλέξαμε την εκτέλεση ενός θρύλου της κουβανέζικης μουσικής του πιανίστα Ρούμπεν Γκονζάλες, μουσικός που ξεκίνησε την καριέρα του από την δεκαετία του 1940. Σε μεγάλη ηλικία ήταν μέλος της περίφημης ορχήστρας Buena Vista, που γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία με τον δίσκο τους που επιμελήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και κιθαριστής Ray Cooder. Οι Buena Vista υπήρξαν περιοδεύοντες πρεσβευτές της κουβανικής κουλτούρας. Το καλοκαίρι του 2000, στο θέατρο του Λυκαβητού, εδώ στην Αθήνα, οι Buena Vista ενθουσίασαν το κοινό. Αξέχαστη συναυλία για όσους την παρακολουθήσαμε. Θυμάμαι πως από το πρώτο τραγούδι, όταν ξεκίνησε η συναυλία, το κοινό σηκώθηκε όρθιο χορεύοντας στους κουβανέζικους ρυθμούς και δεν κάθισε ποτέ στις καρέκλες. Έτσι ήταν όλη η συναυλία. Όλοι χόρευαν και χτυπούσαν με τα χέρια τους όσο πιο δυνατά τα χειροκροτήματα. Στο πιάνο δέσποζε η μορφή του Ρουμπέν Γκονζάλες, που τότε, το 2000, ήταν 85 ετών. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, Παρασκευή βράδυ. Καλό βράδυ λοιπόν. Ακούτε το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168, 210-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

Δύο γαρδένιες για σένα που έχουν όλη τη θέρμη ενός φιλιού. Αυτών των φιλιών που σου έδινα. Και ακόμα δεν βρήκες στη θέρμη μιας άλλης αγάπης. Ντος γκαρδένιας, τραγούδι αγάπης γραμμένο το 1945 από τον πιανίστα Ισολίνα Καρίγιο. Το ακούσαμε από τον Ιμπραήμ Φερέρ και τους Buena Vista. Ο Ράι Κούντερ, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν ο παραγωγός του δίσκου Buena Vista Social Club. Συγκέντρωσε στο στούντιο σπουδαίους ερμηνευτές εκεί στην Αβάνα, σπουδαίους μουσικούς που έλαψαν στις δεκαετίες του 1950 και 1960 και λίγο αργότερα. Το αποτέλεσμα ξάφνιασε ευχάριστα το κοινό και ο δίσκος γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και πλέον είναι κλασικός για την Λάτιν μουσική. Το Dos Gardenias που ακούσαμε αναφέρεται στη θέρμη ενός φιλιού. Ένα άλλο κλασικό τραγούδι ακούμε τώρα. Η στίχη του είναι η εξής. Φίλαμε πολύ σαν να ήταν απόψε η τελευταία φορά. Φίλαμε πολύ γιατί φοβάμαι ότι θα σε χάσω μετά. Μπέσαμε μούτσο.

Μέσα με μούτσο. Γράφτηκε το 1932 από την Μεξικανή Κονσουέλο Βελάσκες όταν ήταν 16 χρονών. Ήταν μαθήτρια αυστηρού καθολικού σχολείου που ακόμα και η λέξη φιλή ήταν αμαρτία. Ποτέ της δεν είχε γευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή το φιλί ερωτικό. Ερωτικά. Η Κονσουέλο Βελάσκες χάρισε στον κόσμο ένα υπέροχο αιώνιο ερωτικό τραγούδι. Είναι από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια της λατινοαμερικανικής μουσικής. Το ακούσαμε από την Σεζάρια Εύβορα, την ντίβα από το Πράσινο Ακροτήρι. Θα ξανακούσουμε τη φωνή της μαζί και με αυτήν της Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδούν το περίφημο Σοδάδ.

Το Σοβάβ ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της Σεζάρια Έβορα. Το έχει γράψει ο Σουάρες Αρμάντο Τζεφερίνι.

Αματιδής. Αυτό είναι ένα τραγούδι της συνεργασίας του Παντελή Θαλασσινού με το συγκρότημα Puri Mac, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τότε είχαν παρουσιάσει τραγούδια για Puri Mac από τη Λατινική Αμερική σε δίσκο και από την Ελλάδα. Τα μέλη της ήταν Λατινοαμερικανοί που ζούσαν στην Ελλάδα και Έλληνες μουσικοί. Στον δίσκο τους Μάνα Γη, ο Χάρης Κατσιμίχας απέδωσε αλλά έγραψε και στίχους πάνω σε ένα ινδιάνικο ποίημα και ινδιάνικη μελωδία, «Λουλούδι του δάσους».

Αυτό ήταν το περίφημο βάλς νούμερο 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους μουσουργούς του 20ου αιώνα. Από τα δημοφιλέστερα βέβαια βάλς. Και εδώ είναι αμέτρητες οι επανεκτελέσεις του, είτε με μεγάλες ορχήστρες, είτε κυρίως με κουαρτέτα εγχόρδων, αλλά και κουαρτέτα, κουιντέτα με διάφορα άλλα όργανα. Η σύνθεση τώρα, κάτι που υπάρχει μια παρεξήγηση, ενώ την αναφέρουν σαν jazz βάλς για jazz σουίτα νούμερο 2, δεν ισχύει αυτό. Η σύνθεση από την σουίτα για ορχήστρα ποικιλιών, δηλαδή προφανώς βαριετέ, αυτή ήταν η σύνθεση από τον Σωστακόβιτς. Από το 1941 θεωρείται χαμένη παρτιτούρα. Μόλις το 1999 η μουσικολογική έρευνα έφερε στο προσκήνιο παρτιτούρα σε μεταγραφή για πιάνο. Με βάση αυτή την παρτιτούρα, ο Τζαρ

Danced All Night. Ακορντεόν, κοντραμπάσο, κρουστά. Τρία όργανα. Συνοδεύουν τα τρία όργανα την φωνή, την καστράτο φωνή του Μάρτιν Ζακ. Αυτή ήταν η Tiger Lilies. Το τρίο που έχουμε θαυμάσει στη χώρα μας πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, στις 10 και 11 Ιουλίου θα συμμετέχουν στις Βάκχες του Ευρυπίδη, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Σε σκηνοθεσία ανεβαίνει με του Γιάβορ Γκάρντερ και μουσική του Μάρτιν Ζακ, όπου οι Tiger Lilies θα ερμηνεύουν ζωντανά επισκηνήσει τη μουσική του. Το Danced All Night που ακούσαμε είναι διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού από το κινηματογραφικό musical «Ωραία μου κυρία». Σύνθεση του Αντρέ Πρεβέν σε στίχους του Στίβεν Σοντχάιμ.

Αυτή ήταν η Ηλιαχτίδα του Κωστή Ζευγαδέλη και του Γιώργου Κορδέλα το τραγούδι, με την ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλίδου. Ένα τραγούδι που μας ήρθε μέσα από μια τηλεοπτική σειρά, αν θυμάμαι καλά ήταν η Βεντέτα, πριν από αρκετά χρόνια, πριν να ήταν δεκαετία του 90.

ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Σαλπάρισε μια νύχτα με πανσέλινο και στο στερνό του γράμμα μου είχε γράψει: αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το Πορτορίκο που ακούσαμε είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές στο ρεπερτόριο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σε στίχους του ποιητή Άλκη Αλκαίου και μουσική του Σταμάτη Μεσημέρι. Στίχη του Άλκη Αλκαίου και στη συνέχεια Θάνος Μικρούτσικος «Στις Γοργόνα στο φτερό».
2: Ώρες αργώς ήρθε σαν φορτωμένα κάρα. Απ' τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φυτρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα. Και εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουβλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Υπάρχει μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη.

Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγούδησε «Στις Γοργόνες το φτερό» του Αλκιαλκαίου. Ο Νίκος Καβαδίας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον Αλκαίο. Ο στιχουργός, έχοντας αφομοιώσει το έργο του Καβαδία, χρησιμοποιεί στοιχεία του με εντελώς δικό του τρόπο.

Σαντιάγο ντε Κούμπα. Αυτή η μουσική ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης των Ιρλανδών chieftains με Κουβανούς μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Ράι Κούντερ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

0: Και πάλι ήταν οι Chieftains στη συνεργασία τους με την Linda Ronstadt εδώ και τους Los Lobos. Από το τέλος της δεκαετίας του 1950 άρχισε να διαδίδεται παγκόσμια η Bossa Nova. Προήλθε από συγχώνευση της σάμπας και της jazz. Πολλοί δημιουργοί επηρεάστηκαν παγκοσμίως και ακολούθησαν την Bossa Nova. Το 1962 ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ έγραψε τη μελωδία και ο Βινίσιους Ντε Μοράες τους στίχους στο περίφημο Girl from Ipanema. Έγινε διεθνώς γνωστό όταν ηχογραφήθηκε το 1963, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον σαξοφωνίστα της jazz Stan Getz και τον κιθαρίστα Joao Gilberto και την Arthur Gilberto που τραγούδησε The Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais

The Girl from Ipanema, αυτό το διάσημο τραγούδι του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν, η πορτογαλική στίχη από τον Vinicius de Moraes, η αγγλική στίχη από τον Norman Gimbel, η εκτέλεση με τον Stan Getz στο σαξόφωνο, Joao Gilberto και η Αστρού Gilberto στις φωνές. Και σε αυτό το τραγούδι αμέτρητες οι διασκευές και οι επανεκτελέσεις, είναι από τα πιο κλασικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Να ακούσουμε τώρα τον Φίβο Δελιβοριά σε μια δική του μπόσα, μια μπόσα νόβα του Ισαΐα.

Η μποσανόβα του Ισαΐα, η μποσανόβα του Φίβου Δελιβοριά και η συνέχεια ένα ντουέτο βγαλμένο από παιδική κινηματογραφική ταινία, μεταγλωτισμένο στη χώρα μας το Toy Story, και στην μελωδία του Ράντι Νιούμαν ο Τζίμις Πανούσης έβαλε στίχους και φώναξε και τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το τραγούδισαν μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.

και μετά τις φωνές του Τζίμι Πανούση και του Αλκίνου Ιωαννίδη στο «Εγώ και εσύ μαζί» του Ράντι Νιούμαν, έρχομαι στους Μόντι Πάιθον. Τους θυμάστε αυτή η τρελή ανατρεπτική βρετανική ομάδα που έχω γράψει ιστορία? Οι ταινίες τους γεμάτες έξυπνο χιούμορ και σάτυρα. Κορυφαία τους κατά τη γνώμη μου το Brian's Life. Η ταινία παίχτηκε στη χώρα μας, προβλήθηκε στη χώρα μας με έναν τίτλο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Στο ευφυές και ξεκαρδιστικό φινάλε τραγούδησαν το «Always look on the bright side of life». Αυτό το τραγούδι διασκεύασε ο Θοδωρής Κοτονιάς πριν από αρκετά χρόνια και το έχω γράψει παρέα με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Αντώνη Καβατζόπουλο, τον Γρηγόρη Ψαριανό και τον Θοδωρή Αθερίδη. Η φωτεινή πλευρά της ζωής.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια.
2: Τι έγινε, παιδιά?
3: Και φινάλε πρώτου μέρους στο ρυθμό των 7-8. Παραμύθι με λυπημένο τέλος και με την ευχή το δικό μας παραμύθι να έχει αίσιο τέλος.

Πλανούδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Ηλία Διαμάντη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber. Πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Αμάντο Μίο, το κλασικό τραγούδι των Doris Fisher και Alan Roberts, τραγούδισαν οι Pink Martini. Το τραγούδι από την θρυλική ταινία του 1946 Τζίλντα, με την Ρίτα Χέιγουορθ να το ερμηνεύει. Όχι ακριβώς, γιατί η φωνή της ήταν ντουμπλαρισμένη από τραγουδίστρια της εποχής, την Ανίτα Έλλης. Η ταινία βέβαια γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Η Ρίτα Χέιγουορθ θεωρείται μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον χώρο της 7ης τέχνης.

φώτα σβήνουν στην οθόνη και ασπρόμαυρα τα πλάνα ξεκινούν. Στην Αθηνά τρεις δολοφόνοι στενά μας παρακολουθούν. Σβήνουν τα κόκκινα φανάρια, ψεύτικη αγκαλιά με το στανιό. Σήμερα στη Στέλλα κάνουν προξενιό, το όνειρο της κάνουν ρημαδιό. Κούκλα μου, σου παίξανε στα ζάρια το άσπρο σου το νηφικό. Ήταν δύο πρώτες στροφές του τραγουδιού που ακούσαμε. Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη του Νίκου Πλατήραχου και του Κώστα Παπαγεωργίου με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Το σινεμά, ο παράδεισος των παιδικών μας χρόνων, πολλών από εσάς που μας ακούτε σίγουρα, αποτυπώνεται σε ακόμη ένα τραγούδι. Πριν από αρκετά, θα έλεγα, χρόνια, η Στίχημα, ένα συγκρότημα, η Στίχημα με την, όχι με την λέξη του στοιχήματος, είναι η Στίχη, η Στίχη με όμικρον γιώτα, Στίχημα, δηλαδή βασισμένο στους στίχους, μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο τραγούδισαν το Λευκό Πανί.

0: Λευκοπανί.
1: Λευκοπανί από το Στίχημα και τον Χρήστο Θηβαίο. Στους στίχους, όπως ακούσαμε, πέρασαν θρυλικοί ηθοποιοί που με τις ερμηνείες τους είναι μέσα στη συλλογική μας μνήμη. Από κοντά και ο Σταμάτης Κραουνάκης με το «Τι παίζει τώρα». Αλίκη, Τζένι, Έλλη, Μελίνα, Κατίνα.

παίζει τώρα, την έπαιξε τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Με στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα? Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα.

παίζει τώρα από το Σταμάτη Κραουνάκη και λίγο πριν το τέλος ένα τραγούδι αγαπημένο και πολύ διάσημο του John Kander και του Fred Ebb, New York, New York, με τον Frank Sinatra.

0: Πλανόδιασθενή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Ήλια Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Γιώργος Μαστής συνεχίζει το για τις επόμενες δύο ώρες με τις δικές του μουσικές επιλογές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχατε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο να πούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.
1: Disons que la batterie roule.
2: Oui.
1: Le rideau se lève.
2: Bien.
1: Toi, tu vas te préparer par là.
2: Oui.
1: Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.
2: Ah!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
1: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραονάκης.
2: Ήμουνα πάντα τάβρος εν ιαλοπολείο, πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες, δεν θέλω να κρατάω κακίες.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

της αγάπης αίματα του Μίκη Θεοδωράκη από τους δαίμονες των Εγχόρδων, String Demons, ένα ιδιαίτερο ελληνικό μουσικό ντουέτο Εγχόρδων, από τα αδέρφια Λιδία Μπουντούνη που παίζει βιολί και Κωνσταντίνο Μπουντούνη, βιολοντσέλο, είναι τα παιδιά του καταξιωμένου κιθαρίστα και συνθέτη του Ευάγγελου Μπουντούνη, που βεβαίως με την παρουσία τους, το ύφος τους και τις πολύ όμορφες διασκευές τους αρχίζουν και χαράζουν ήδη εδώ και πολλά χρόνια τη δική τους όμορφη πορεία. Η πρώτη μας καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε συνοδοιπόροι μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι στον ήχο και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Αλλάξαμε και ημέρα, 30 πλέον Μαΐου, Σάββατο, ξημερώνει, μπήκαμε δηλαδή στο Σαββατοκύριακο. Δεν έχει γεμίσει ακόμα το φεγγάρι, μου είπανε. Είναι ακόμα μισό, μισό γεμίζει. Άρα δεν έχεις φόβο για απόψε. Δεν έχεις φόβο για απόψε. Δεν σε δαγκώνω απόψε.

Την Κυριακή λοιπόν, την Κυριακή 31 Μαΐου, η δεύτερη Πανσέλινος του Μαΐου και η απορία, να λύσω και την απορία, το μπλε φεγγάρι είναι αυτό. Χρώμα φεγγάρι, μπλε λέγεται, και αλλιώς θλιμμένο φεγγάρι, για να λύσω και την απορία στο Γιώργο Σκεύη, ποιο είναι το όνομα του φεγγαριού. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Σελήνη και Άστρα. Μισογεμάτο είναι, τα δέσαμε λίγο. Σελήνη και Άστρα, σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζη Νικολιδάκη, η στίχη του Χρήστου Φλουρί. Να σας πω λίγο για την ημέρα που μας ξημερώνει τώρα. Είναι διεθνής ημέρα, πολύ σοβαρή ημέρα, διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Είναι μια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Ξεκίνησε με στόχο να στηρίξει όλα τα παιδιά που είναι θύματα σωματικής τιμωρίας σε όλο τον κόσμο και βεβαίως να καλέσει για άμεση δράση ώστε να καταργηθεί οριστικά. Να σας πω ότι μέχρι το 2023 όλες οι μορφές σωματικής τιμωρίας στα σχολεία είχαν απαγορευτεί σε 128 χώρες. Παρόλα αυτά παραμένει νόμιμη η σωματική τιμωρία σε 17 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ορισμένες χώρες της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα που απαγόρευσε πλήρως τη σωματική τιμωρία των παιδιών, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, το 1979. Από το 2024 υπάρχουν 66 κράτη όπου η σωματική τιμωρία ανηλίκων έχει απαγορευτεί πλήρως, άλλα 27 έχουν δεσμευτεί να μεταρρυθμίσουν την νομοθεσία τους για να επιτύχουν πλήρη απαγόρευση. Παρόλα αυτά όμως, η παγκόσμια απαγόρευση απέχει ακόμα και έχουμε 2026. Τα παιδιά δεν θέλουν τιμωρία. Τα παιδιά θέλουν αγάπη. Και με την αγάπη κερδίζεις και τα παιδιά και τη συμπεριφορά τους, αλλά συγχρόνως και το μέλλον τους.

Μίλτος Πασχαλίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, όσο κρατάει ένας καφές του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Το πρώτο ερμήνευσε φυσικά ο Διονύσης Θεοδόσης. Είναι από τα ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, που έχει αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους ποιητές του ελληνικού τραγουδιού, τον Άλκη Αλκαίου. Ένας δημιουργός που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας, βέβαια, άφησε πίσω του τη γη των Βυσιγότων, άφησε το Πορτορίκο, δυσαναπλήρωτο το κενό του, αλλά και μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη. Στην παρέα του Γιώργου Κουβαρά, στην Ερτένα, σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Κώστας Τωμαΐδης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο Δημήτρης Καράς, η Κατερίνα Γεράκη, και βεβαίως θα περάσετε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Ακούσατε ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσετε του Άλκη Αλκαίου. Είμαστε 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand βεβαίως. Η επικοινωνία μας μέσω Viber, το γνωρίζετε ήδη, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή, δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και το διπορικό αλλάζει για πρώτη φορά κατεύθυνση.

Σοκράτης Μάλα μας και Ηλιόπετρα του Θάναση Παπακοσταντίνου, και μουσική και λόγια φυσικά, γιατί αλλάζει ο κόσμος. Όταν υπάρχει αγάπη στον κόσμο, αλλάζει, διαφοροποιείται. Δεν είναι αυτό το στεγνό που βλέπουμε, αυτό το ύφος, το δύσμυρο, το δυστυχισμένο που αντικρίζουμε γύρω μας. Λίγο αγάπη, δεν χρειάζεται. Μη σας φαίνεται ότι είναι ουτοπικό, μπορεί να γίνει πράξη. Παλιότερα ήμασταν πιο αγαπημένοι. Τώρα όμως βλέπω τα πράγματα. Βλέπω βέβαια να φεύγετε και να για τριήμερο και να κάνετε και τα ταξίδια σας και τις βόλτες σας, και πολύ καλά κάνετε. Εγώ είμαι μαζί σας. Α, να σας πω επίσης ότι Δευτέρα προς Τρίτη ξημερώματα δεν θα είμαστε παρέα, θα είμαστε Τρίτη προς Τετάρτη πλέον, έτσι, για να μας φωτίσει για μας το Άγιο Πνεύμα και να το ξεκουράσουμε βεβαίως, γιατί έχει και αυτό ταλαιπωρηθεί ιδιαιτέρως. Και μια και πηγαίνετε στα νησιά, σας αρέσει η Αμοργός, τι λέτε?

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: φως το σκοτάδι το πηχτό.
1: Χέρια ψηλά στον ουρανό παρέα μου, με ένα τραγούδι τον πόνο που έχουμε να τον πετάξουμε ψηλά, να φύγει, να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει κοντά μας. Ήταν η μουσική και η στίχη του Λευτέρη Πασιά και η ενορχίστρωση του Λευτέρη. Μαζί του βέβαια στην ερμηνεία ήταν ο Γιάννης Χαρούλης. Γεια σου παρέα, από το δεύτερο προσωπικό δίσκο του Λευτέρη Πασιά, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός και τραγουδοποιός και συνθέτης. Γεννήθηκε στις Σέρες, είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Σερών, κάτοχος ανώτερων θεωρητικών της μουσικής, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ποιητική, μόνιμος καθηγητής μουσικής στην ειδική αγωγή και ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Παρακολουθούσα μια συνέντευξή του τις προάλλες και είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένα πολύ καλό παιδί, και αυτό για μένα παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από όλα τα υπόλοιπα που είπα για αυτόν. Στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλή σας ημέρα και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για εμάς και ένα χελιδονάκι το φέρνει ακριβώς έξω από την πόρτα σας.

Αυτό λοιπόν ήταν το χελιδονάκι, ήρθε έξω από την πόρτα σας, ήρθε έξω από το παράθυρό σας, σας μίλησε και σας είπε αυτά τα τόσο ωραία λόγια και τόσο ωραίες στιγμές ταξιδεύοντας με τη Βιολέτα Ίκαρη. Η μουσική και η στίχη του Σουλιλιάκου, η ενορχήστρωση από τον Βαγγέλη Καραπέτρο και από το άλμπουμ της Βιολέτας «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου». Να μείνουμε λίγο σε παραδοσιακούς λίγο ρυθμούς. Είναι ένα παραδοσιακό της Καρπάθου, είναι βασισμένο στη διασκευή της Μάρθας Φριτζίλα. Είναι η Μαρία Παπαγεωργίου που ερμηνεύει τη Μιλιά.

Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Σαβέρια Μαριολά, Αργύρης Λούλατζης, να γλυκομεθήσω. Τα λόγια έγραψε ο Σωτήρης Παπαντονίου, η μουσική του Αργύρη. Και θα έλεγα ότι είναι από τα τραγούδια που δίνουν τέτοιο ρυθμό και τέτοια ομορφιά, στην ψυχή κυρίως απευθύνεται, που με συναρπάζει, έτσι, με βγάζει λίγο εκτός λογικής, γιατί πολύ έχω βάλει και τη λογική στη ζωή μου τώρα τελευταία. Λοιπόν, είμαστε στα 12 λεπτά πριν από τη μία, να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες της βραδιάς. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο ή καλό τριήμερο, ό,τι θέλετε, στο Παλαιοφάλιρο, στο Κολωνάκι, στην Κύθνο, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου, στην Αγία Παρασκευή εδώ στη γειτονιά μας, στην Ηλιούπολη, πολλούς χαιρετισμούς, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, στην Πτολεμαΐδα, στο Βύρωνα, στο Λουτράκι και στη Γαστούνη, και έρχεται η Γεωργία Νταγάκη, παίρνει και την κριτική λύρα μαζί και

πώς τα έχεις καταφέρει, Καρδιά. Πώς τα έχεις καταφέρει και πώς τα έχεις φέρει έτσι όπως τα έχεις φέρει. Δεν χρειάστηκε βέβαια και ιδιαίτερο σκόπος. Πολλές φορές έρχεται και από μόνο του, ξέρετε. Έρχεται και εμφανίζεται και εκεί γίνονται όλα αναστάτωση μεγάλη. Μουσική ο Πάνος Γεωργόπουλος, συστήχη από την Ηλιάνα Λικούδη. Ήταν φυσικά η Γεωργία Νταγάκη. Κανείς, τίτλος τραγουδιού. Από τον δίσκο της Απέραντη Ευτυχία. Κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο του 2024. Και αλλάζουμε τώρα πάλι ύφος. Το διπορικό ξαναλλάζει μορφή. Σας προειδοποιώ βεβαίως για να προετοιμαστείτε. Ματούλα Ζαμάνη σε τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι τα παξιμάδια.

Αυτό είναι πολύ ωραίο, να ηρωνεύεσαι το βαρκάρι του αχέροντα και να του λέει «Κακόμοιρε, έχεις κι εσύ τα χάλια σου, έχεις κουπιά σε μαύρα χάλια». Βεβαίως και τον ηρωνευόμαστε και του αδιαφορούμε, περνάμε δίπλα του χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Από το δίσκο 5 χειμώνες, 6 καλοκαίρια, μουσική και στίχη, όπως σας είπα, Θανάση Παπακοσταντίνου, η Ματούλα Ζαμάνη, ήταν «Τα Παξιμάδια». Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο τίτλος του βέβαια είναι «Στη ζωή που άφησε το γάμο και πήγε για στουρνάρια». Θα το έχετε ακούσει όμως και διαφορετικά. Περισσότερο λέγεται «Παίζεις με όλους και με όλα». Μανώλης Δρασούλης, Πέτρος Βαγιόπουλος το έχουν γράψει. Η ερμηνεία είναι και ο Μανώλης και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Τώρα, εμένα μου αρέσει περισσότερο «Στη ζωή που άφησε το γάμο και πήγε για στουρνάρια».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έφλεκτα υλικά, λέει, εκρηκτικό μείγμα. Βεβαίως, κάπως έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Κάπως έτσι, γιατί αλλιώς αφήστε τα. Δεν ξέρω τώρα να το καταλαβαίνεις ότι είσαι ακόμα ζωντανός, άμα νιώθεις πως πεθαίνεις. Ο Ρέστης Ντάντος ήταν ο δημιουργός, έγραψε και τους στίχους, έγραψε και τη μουσική. Ήταν μαζί με την ερμηνεία με τον Βασίλη Προδρόμου. Ήταν το θάνατο αποθητικό, αυτό που μας απομακρύνει βεβαίως και μας στέλνει αλλού σε άλλες καταστάσεις που δεν θέλουμε ούτε καν να το συζητάμε, στο καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, «Χέρια στο Θεό». Αυτό το τραγούδι θα το στείλουμε σε δύο κυρίες στο Χαϊδάρι, γιατί θεωρώ ότι και από εκεί πηγάζει βεβαίως και προέρχεται όλη η επιλογή του. 6 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, καλά να περάσετε. Καλώς ήρθατε, οι νέοι μας συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στον ήχο. Πάμε συντροφιά μαζί μέχρι τις 2. Να θυμηθούμε τι ωραία που ήταν τα μάξι το παλιό, με τις ταχύτητες, χωρίς air condition, πώς περνάγαμε, τι ωραία.

0: Στα τσιμέντα μαραζώνουν δυο κλονάρια δυόσμος και άγρια μέντα. Τότε που ήταν απλόχερα δίπλα μας όλες αυτές οι ομορφιές και τα απλά πράγματα που μας έκαναν και πολύ πολύ χαρούμενους. Και αυτά τα αφήσαμε βέβαια και πήγαμε τώρα στις πολυτέλειες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ήταν ο παλιός ο δρόμος, ήταν ο Γιάννης Διονυσίου, του Γιάννη Παπαγεωργίου το τραγούδι και μουσική και λόγια, από το τελευταία δισκογραφική δουλειά του Γιάννη Διονυσίου, η Λακούβα. Τις προάλλες ευχήθηκα καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκίνησαν να δίνουν πανελλαδικές, επειδή βλέπω και διαβάζω διάφορα σχόλια. Μία πρόταση μόνο ήθελα να πω. Καλή επιτυχία εγώ ευχήθηκα στα παιδιά, στις πανελλαδικές, καλή επιτυχία όμως ευχήθηκα και στη ζωή τους. Γιατί το μεγαλύτερο στόχος δεν είναι να πετύχεις στις πανελλαδικές. Ο μεγαλύτερος στόχος είναι να πετύχεις στη ζωή σου. Και η δουλειά που θα κάνεις να σε κάνει ευτυχισμένο. Να πηγαίνεις, να δουλεύεις και να είσαι ευτυχισμένος. Στην αρχή μπορεί όχι τόσο πολύ. Αργότερα όμως να την αγαπάς τη δουλειά σου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί έτσι θα σε υπηρετεί και η δουλειά σου, αλλά συγχρόνως και εσύ ο ίδιος θα μπορείς να την υπηρετείς με όλη σου την αγάπη. Λοιπόν, αλλάζουμε πάλι στροφή στο οδηπορικό μας και έτσι θα πάμε περίπου μέχρι τις 2. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα δηλαδή, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.
1: Δώσ' το τζέο. Πάμε λίγα κλαπ, πάμε λίγα μαλαμάκια.

Λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Ένα εμβληματικό λαϊκό μελωδικό τραγούδι σε μουσική του Τόνι Μαρούδα, η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η πρώτη ερμηνεία βεβαίως έγινε τη δεκαετία του 50 από τη Μαρή Κανίνου. Εδώ το ακούσαμε από τη Γιώτα Νέγκα και είναι στο δίσκο της Τραγουδώντας την Ευτυχία. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα και ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία, πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ αγαπημένο. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, η ερμηνεία μοναδική από το Γιάννη Κότσιρα. Το έχουμε ακούσει βεβαίως και δεν θα πω τίποτα για τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, έτσι, εκεί ήταν το αποκορύφωμα. Όμως και ο Γιάννης, εδώ τον καημό, νομίζω ότι τον λέει με τον πολύ καλό δικό του τρόπο.

Όποια και να είσαι ή ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει, όποιον τίτλο και από τους δύο διαλέξετε, αυτό το πανέμορφο τραγούδι θα ακούσετε, του Απόστολου Καλδάρα και του Γιώργου Σαμολαδά η στίχη. Το πρώτο ακούσαμε φυσικά από το Στέλιο Καζατζίδη το 1962 στα 45 τότε και θα φτάσουμε μέχρι τη 1:30 να στείλω πρώτα καλημέρες. Βεβαίως θα το ξέχνα. Καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Αλική της Πάρου, στον Πειραιά, στη Γλυφάδα, στο Μαρούσι, στην Τρίπολη, στο Άργος και στο Καρπενήσι. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς. Θα φτάσουμε λοιπόν μέχρι τη 1:30 με Κώστα Μακεδόνα σε ένα διαχρονικό κομμάτι. Σε μουσική του Δήμου Μούτσι, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πρώτη ερμηνεία από τον Μανώλη Μητσιά, εδώ θα τα ακούσουμε από τον Κώστα Μακεδόνα, «Αυτά τα χέρια».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Από τα ρεμπέτικα της Φωτεινής ήταν βεβαίως Βασίλης Τσιτσάνης και μουσική και στίχη ήταν το Πάλιωσε. Το σακάκι μου, Φωτεινή Βελεσιώτου στην ερμηνεία, μας οδήγησε 35 λεπτά μετά τη μία, 25 λεπτά πριν σας αφήσουμε και για απόψε. Πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα. Βεβαίως μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης υπομονετικά ρυθμίζει τον ήχο και με ανέχεται. Και να πάμε κάπου αλλού που έχει σχέση και με την εκπομπή, με νυχτοπούλια και...

Για όλα τα νυχτοπούλια που έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο και επικοινωνίας και συνεννόησης και βεβαίως αντίληψης των πραγμάτων. Είναι διαφορετικά τα πράγματα τη νύχτα, είναι πολύ διαφορετικά και είναι τόσο διαφορετικά που πολλές φορές νομίζεις ότι είναι πιο όμορφα και είναι πιο όμορφα. Η μέρα είναι λίγο πολύ δύσκολη έτσι όπως έχουν γίνει πλέον. Εδώ είναι όμως το ραδιοφωνό σας, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, να σας οδηγεί και μέρα και μεσημέρι, δύσκολη έτσι όπως έχουν γίνει πλέον. Εδώ είναι όμως το ραδιοφωνό σας, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, να σας οδηγεί και μέρα.

Από τα ωραιότερα, από τα ωραιότερα τραγούδια του Γιάννη Πάριου, όλο δικό του και η ερμηνεία και η μουσική και η στίχη από το άλμπουμ «Τόσα γράμματα», διάλεξες την τύχη μου και λέει «διάλεξες την τύχη μου, την τύχη σου να κάνεις». Δηλαδή από τη δική μου να φτιάξεις τη δική σου. Δεν υπολογίζουμε όμως πολλές φορές τη δύναμη που πολλές φορές και η αγάπη να είναι δανεική και κάποια στιγμή να χάνεται και να εξαφανίζεται. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιους υπολογισμούς. Γιατί κοιτάμε λίγο περισσότερο το συμφέρον. Όλοι μας, μην νομίζετε. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες, πιθανόν τις τελευταίες για απόψε. Χαιρετισμούς πολλούς και την καλημέρα μου θα στείλω στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Νίκο, βεβαίως, που μας ακούει στο Όσλο και μου έστειλε την Πανσέλινο από την Νορβηγία, παρακαλώ, και τη χάζεψα. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς και στου Παπάγου και στη Μουτσούνα Νάξου. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Κυπαρισία τους χαιρετισμούς μας και στη Λάρισα βεβαίως και το επόμενο τραγούδι για όλους εσάς. Αγάπησέ με, Γλυκερία και Πασχάλης Τερζής.

Η μουσική του Θοδωρή Δερβενιώτη, τα λόγια του Κώστα Βίρβου, ήταν το ίσως από την Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε στο, για το τελευταίο μας τραγούδι απόψε και κλείνουμε και σας αφήνω. Να στείλω μια καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστώ πολύ στον Χρήστο που μας ακούει από τη Φαλάνη της Λάρισας. Μόλις τώρα ήρθε το μήνυμα και έπρεπε να του στείλω τους χαιρετισμούς μου. Θα κλείσουμε λοιπόν με Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σύμου χάραξες πορεία του Απόστολου Καρδάρα και η μουσική και η στίχη. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι θα τα πούμε πλέον Τρίτη μεσάνυχτα προς Τετάρτη. Τη Δευτέρα θα αναπαυθεί και το δικό μας το πνεύμα για να πάρει έτσι λίγο και την κατάλληλη πορεία του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο, να περάσετε καλά. Όσοι ξεφύγετε και πάτε την εκδρομή σας ακόμα καλύτερα και να προσέχουμε ο ένας τον άλλον και να τον αγαπάμε, να του δίνουμε το χέρι μας, να τον βοηθάμε. Γεια και χαρά σας.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο 103,7.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι η κολλά

και λύσου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

0: σε πληγή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.